0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω κάτι για ένα μήνυμα για αυτό που λέγαμε πριν για το βιντεάκι που ανεβάσαμε που με δάγκωσε στην πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Εδώ λέει ένα φίλο, σιγάρε Στάθη.
2: Σιγάρε Στάθη.
1: Α, σε δάγκωνε ένα φίλε, α, φίλη Γιολάντα.
2: Και φίλη Γιολάντα μπορεί να είναι.
1: Άλλοι λέει θα πλήρωναν.
2: Α, γεια σου.
1: Να του δαγκώσει μία στάρ και κουκλάρα.
2: 20 ευρώ.
1: Ναι, αν ήταν μία στάρ και κουκλάρα, π.χ. η Σοφία Βεργκάρα για να κάνω και πείμα, να πληρώσω.
2: Όχι, λοιπόν, δεν πληρώνω, κάτι τέτοιο. Κωνσταντάκι
1: που την τρώω στη μάπα εγώ κάθε μέρα και έχω δει και την πίσω όψη. Μάλλον δεν το είπα καλά. Και την άλλη όψη μια στάρ και κουκλάρα.
2: Και να είμαστε ακριβείς.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Γιατί αν είχες δει την πίσω όψη, να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή θα ήμασταν παντρεμένοι και εσύ ήσουν και μορμόνος.
1: Τόσο μαγεία.
2: Τόσο μαγεία, τόσο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Δεν είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
2: Δεν βαριέσαι.
1: Κάνε λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό, θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω κάτι για ένα μήνυμα για αυτό που λέγαμε πριν για το βιντεάκι που ανεβάσαμε που με δάγκωσε στην πραγματικότητα. Ναι. Εδώ λέει ένα φίλο, σιγάρε Στάθη.
2: Σιγάρε Στάθη.
1: Α, σε δάγκωνε ένα φίλε. Α, φίλη Γιολάντα.
2: Η και φίλη μετά, Γιολάντα μπορεί ναι, να μετά,
1: άλλοι λέει θα πλήρωναν.
2: Α, γεια σου.
1: Να του δαγκώσει μία στάρ και κουκλάρα.
2: 20 ευρώ.
1: Ναι, αν ήταν μία στάρ και κουκλάρα, π.χ. η Σοφία Βεργκάρα για να κάνω και πείμα, να πληρώσω.
2: Όχι, δεν πληρώσω, να κάτσει.
1: Κωνσταντάκι που την τρώω στη μάπα εγώ κάθε μέρα και έχω δει και την πίσω όψη. Μάλλον δεν είπα καλά. Και την άλλη όψη μια στάρ και κουκλάρα.
2: Και να είμαστε ακριβείς.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Γιατί αν είχες δει την πίσω όψη, να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή θα ήμασταν παντρεμένοι. Και εσύ ήσουν και μορμόνος.
1: Τόσο μαγεία.
2: Τόσο μαγεία, τόσο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ζών. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και αν τρώτε φέτα, τα πράγματα δεν είναι πολύ ευχάριστα. Διάβαζα εδώ τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο κ. Σαράντης. Οι δύο ζωνώσεις που είχαμε, η μείωση ζωικού κεφαλαίου και η χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση συνιστούν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί τη φέτα. Διότι, από ό,τι λέγεται, τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι το τέλος του 2026, γιατί έχει και πάρα πολύ μεγάλη εξαγωγή η φέτα.
2: Τώρα είναι το 2026.
1: Ναι,
2: δεν πειράζει, θα πάρεις φέτα από το Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρεις αυτό?
1: Φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να εννοείς ότι έχουμε εισαγόμενη φέτα.
2: Όχι.
1: Που δεν λέγεται φέτα, βεβαίως, γιατί η φέτα είναι pop. Οπότε...
2: Όχι, λέγεται Ισραήλι.
1: Α, Ισραηλινή φέτα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
2: Εντάξει. Στην Αμερική που λέγεται αυτή η φέτα, λοιπόν. Ναι. Ισραήλι φέτα. Από τη Ροκομείο στο Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
2: Και καταλαβαίνεις ότι γίνει ο κακός ο χαμός. Στην πληροφορία που δεν χρειαζόσουν, που έρχεται σε πολύ λίγο, θα μιλήσω για αυτό το θέμα και για τις δικαστικές περιπέτειες της φέτας. Γιατί δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει με τη φέτα στην Ευρώπη και τώρα εκτός και εκτός Ευρώπης.
1: Η τιμή πάντως, για να επανέλθω σε αυτά που έλεγα,
2: ναι,
1: από τα
2: 12-13
1: ευρώ που κυμαίνεται αυτή τη στιγμή, που είναι πάρα πολλά έτσι, για ένα κιλό φέτα, αναμένεται να φτάσει και να σκαρφαλώσει στα 15 με 16 ευρώ. Δηλαδή, δεν θεωρείται απίθανο να φτάσει εκεί η τιμή.
2: Εν τω μεταξύ, άσχετα που τώρα εμείς την έχουμε κόψει λόγω χοληστερίνης.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν υπάρχει ωραιότερο φαγητό από τη φέτα, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
1: Σαλάτα, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε.
1: Όπου λέει στη χωριάτικη σαλάτα, διάβασα λίγο παρακάτω. Υπήρχε ένας νόμος ο οποίος καταργήθηκε βέβαια μετά την κρίση, αλλά καμία κυβέρνηση δεν άλλαξε την νομοθεσία. Υποχρεωτικά λέει η χωριάτικη σαλάτα πρέπει να περιέχει 50 γραμμάρια φέτας.
2: Α, ναι.
1: Άλλη μια πληροφορία που δεν χρειαζόσουν να πρέπει.
2: Σωστό.
1: Αλλά πού μπορεί να παίξει στον εκατομμυριούχο?
2: Α, βέβαια.
1: Πόσα γραμμάρια φέτας λέει η νομοθεσία ότι πρέπει να έχει χωριάτικη σαλάτα? Έτσι, 50 γραμμάρια.
2: Τουλάχιστον 50.
1: 50 γραμμάρια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Άργος, Μπαρ, Χαβρίας, Δωροθέα, Έιταν, Φιλίπα, Γλάφκος, Χαντάρ, Ίκαρος, Τζέισον και Ντέμ, Λασκαρίνα, Μορφέας, Νάντια, Οδυσσέας, Περσεφόνη, Ροξάνη, Σύσυφος, Ταμάρ, Ουρανός, Βεργίνα, Γουασίμ, Ξάνθη και Ύπνος.
2: Αυτό πήγα να πω, έχεις υπνοτιστεί, τι γίνεται?
1: Για την περίοδο Οκτώβριο του 26 που έρχεται μέχρι Σεπτέμβριο του 27 είναι η λίστα με τα 24 ονόματα που επιλέχθηκαν για, για τα διάφορα φαινόμενα. Βεβαίως, βεβαίως. Και ο Ύπνος και ο Άργος και ο Σύσυφος. Θυμάσαι που λέμε ότι αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει.
2: Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος νομίζω επιλέγουν να αλλάξουν τα ονόματα, δεν κάνω λάθος.
1: Και πρέπει να είναι με τα γράμματα της αλφαβήτου.
2: Ναι.
1: Ακριβώς, οπότε ξεκινάμε με τον Άργο.
2: Τον Άργο, μάλιστα. Ναι. Μου έμεινε το Οδυσσέας εμένα και την αδερφό μου Οδυσσέας.
1: Η Λασκαρίνα σου έμεινε η Μπουγλίνα.
2: Αν με ρωτάς από όλα αυτά που είπες,
1: ναι.
2: Θυμάμαι το Οδυσσέας γιατί λόγω του αδερφού μου.
1: Μάλιστα.
2: Θυμάμαι το Ροξάνη.
1: Αχα. Γιατί σ' αρέσει.
2: Μου αρέσει το Ροξάνη, οκ. Okay. Ήταν και ένα πολύ ωραίο ζαχαροπλαστείο κάποτε στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Και το Σύσυφο.
1: Α, και το Σύσυφο.
2: Που ήταν ένα συγκρότημα, αν θυμάμαι καλά, ή τραγούδι συγκροτήματος, έτσι ψηλό rock metal στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως περιμένουμε έναν χειμώνα ο οποίος θα έχει
2: καλά ονόματα,
1: πολύ ισχυρά φαινόμενα και κακοκαιρία. Οπότε το βλέπουμε.
2: Εντάξει, θα δούμε, ρε παιδί.
1: Το βλέπουμε, το βλέπουμε, το βλέπουμε. Στην πραγματικότητα τώρα κάθε χρόνο τα ίδια λένε και κάθε χρόνο μπορεί και τα πράγματα να είναι λίγο πιο μαλακά από ό,τι περιμένουμε. Οπότε θα το δούμε.
2: Το Ύπνος εντωμεταξύ, το τελευταίο που είπε, το Ύπνος.
1: Το Ύπνος, ναι.
2: Από πού και σου τώρα Ύπνος. Τώρα δεν ταιριάζει με φυσικό φαινόμενο.
1: Δεν μπορεί να είναι κανένα χαλαρό.
2: Αν είναι χαλαρό, γιατί να το όνομα, γιατί να το όνομα, το ονοματίζουμε.
1: Προφανώς ήταν με Y και δεν μπορούσαν να βρουν κάτι άλλο.
2: Δεν μπορούσαν να βρουν ένα όνομα με Y.
1: Όχι.
2: Γιασμίν.
1: Yes.
2: Ναι, εντάξει. Yes. Yes, έρχεται.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Antenna. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
6: Ελλάδα!
5: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
6: Σόγα βρε!
5: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Frankie Valli and the Four Seasons, Begging και Taz Min Archer, Sleeping Satellite. Σημερινό ξεκίνημα στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτη. Ο καμένος ο Frankie Valli, ρε εσύ.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν έχεις δει. Είναι 95-97 χρονών και τον σέρνουν σε live όπου τραγουδάει κανονικά με μπάντα. Είναι σχεδόν σαν άγαλμα είναι ο καημένος, δεν μπορεί να κουνηθεί. Προφανώς και.
1: Δεν τραγουδάει.
0: Είναι. Πες το. Πώς το λένε?
1: Lip syncing.
0: Αυτό, lip syncing, ναι.
1: Playback. Ναι.
0: Ναι. Τραγουδάει το συγκρότημα από πίσω.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται ο άνθρωπος δηλαδή ότι τον σέρνουν τώρα on stage για να βγάλουν εταιρείες παραγωγής χρήματα και ταλαιπωρείται.
1: Ναι.
0: Anyway.
1: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
0: Αν ψάξεις να δεις Frankie Valli βιντεάκια στο. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Με την εικόνα που έχει, έτσι. Γιατί είναι και άλλοι που είναι 90 φεύγα και είναι σε καλύτερη.
1: Τι ανθρωπίλα σε έπιασε τώρα,
0: δεν ξέρω πρωί.
1: Μήπως επειδή φεύγει.
0: Μήπως επειδή φεύγω.
1: Μήπως έχεις καλή διάθεση.
0: Μπορεί να έχω καλή διάθεση.
1: Μήπως θα μας πάει ωραία η εκπομπή. Μήπως όταν θα γυρίσει θα μου έχεις και μια σοκολατίτσα. Μήπως η ζωή είναι ωραία. Μπράβο σου.
0: Easy Breakfast. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Τελευταία μέρα για αυτή την εβδομάδα ως ντουέτο. Αύριο και μεθαύριο εγώ θα λείπω. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 σήμερα. Θα λείπω. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και χτύπα ξύλο.
1: Η Μάνη. Σε λίγο και ζώρι φεύγει. Τι καλώς εχόντων των πραγμάτων, δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν ξέρει. Νταμιάνο Νταβίτ, Next Summer και αμέσως μετά εδώ για το hack της ημέρας.

0: πρωινό Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Πρώτο ημίρο, Νταμιάνο Νταβίδη, Next Summer. Έρχεται σε λίγο η Celine Dion και σε λίγο και το Easy Pass για να διεκδικήσετε το μοναδικό Easy Live Experience και να απολαύσετε Celine Dion το Μάιο στο Παρίσι με τον Easy 97,2. Τώρα βεβαίως το hack της ημέρας.
1: Το hack της ημέρας έχει να κάνει με το αγαπημένο μας Ginger. Αυτό το κομματάκι, δεν σας αρέσει καθόλου?
0: Απα, δεν το μπορώ το Ginger.
1: Λατρεύω.
0: Δεν μπορώ.
1: Έχω βάλει μέχρι και στις φακές Ginger.
0: Όπου έχει Ginger. Δεν μπορώ καθόλου, καθώς τις μπάμιες είναι το χειρότερο από τις μπάμιες.
1: Όχι,
0: δεν μου αρέσει.
1: Και είναι και εκπληκτική τροφή. Τέλος πάντων, για τους υπόλοιπους λοιπόν που αγαπάμε το τζίντζερ, που μας αρέσει να το βάζουμε στο τσάι, που μας αρέσει να το βάζουμε στα σμούθις, που μπορεί να το βάλεις, ας πούμε, στα γλυκά, στα φαγητά. Το τζίντζερ, γιατί συνήθως το αγοράζεις ένα μεγάλο κομμάτι, ρε παιδί μου, υπάρχουν μεγάλα κομμάτια. Και υπάρχει μια πιθανότητα. Τι, για πες.
0: Για το κρυολόγημα. Αυτό θα πεις?
1: Όχι. Λοιπόν, μπράβο, για το κρυολόγημα είναι μια χρήση του τζίντζερ και για τον λαιμό. Πώς μπορείς λοιπόν να το αποθηκεύσεις και να μην χάσει ούτε τη γεύση του, ούτε την τραγανότητά του, να μην μου χρειάζει, να μην μου λιάσει κτλ. Κτλ. Στην κατάψυξη γίνεται και αυτό βέβαια. Μπορείς στην κατάψυξη του τζίντζερ ένα ολόκληρο κομμάτι να διατηρηθεί μέχρι και 6 μήνες. 6 μήνες χωρίς να χάσει τη φρεσκάδα του. Ο σωστός τρόπος είναι όμως να το πλένεις, το στεγνώνεις με ένα χαρτάκι και μετά το αποθηκεύεις σε ένα σακουλάκι με όσο το δυνατόν λιγότερο αέρα. Το αφήνεις κατάψυξη.
0: Θα βάλω αυτή τη σακούλα από τα ρούχα που φέρω. Το βάλω μέσα εκεί. Θα βάλω όλο τον αέρα με τη σκούπα.
1: Ωραία. Βάλε μέσα και κανένα κρέας και τίποτα άλλο. Το βάζεις λοιπόν εκεί πέρα, το βγάζεις στον αέρα και μετά όταν το θέλεις να το χρησιμοποιήσεις, κόβεις το κομμάτι που θέλεις. Να ξέρεις ότι παγωμένο το τζίντζερ, εκτός ότι συντηρείται καλύτερα, πολύ καλύτερα, βασικά συντηρείται. Κατά δεύτερον, ξεφλουδίζεται και τρίβεται πολύ πιο εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το hack της ημέρας για το τζίντζερ, για εμάς που αγαπάμε το τζίντζερ.
0: That's the way it is.
1: Πάμιες με τζίντζερ θα σου φτιάξω. Πιστεύω ταιριάζει αυτό ο συνδυασμός.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα έτσι.
1: Ξέρω γι' αυτό.
0: Celine Dion, That's the way it is, για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Η Celine Dion και το That's the Way It Is στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτη. Θυμίζουμε βεβαίως ότι έχετε τη μοναδική δυνατότητα να δείτε τη Celine Dion στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου με τον Easy 97,2 και το Easy Live Experience. Δηλώνοντας συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy 972. 9 Οκτώβρη θα κάνουμε την κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast το πρωί. Η σημερινή λέξη που χρειάζεστε, γιατί κάθε μέρα αλλάζει το Easy Pass για να πάρετε μέρος και να είναι η συμμετοχή σας έγκυρη, είναι η λέξη, γιατί πούμε τώρα νωρίς, επιτυχία. Λοιπόν, τώρα.
1: Πάμε το. Επί, θα, ναι, θα δώσεις.
0: Θα το δώσω, άσε να το δώσω. Δεν πρόλαβα να πάρω μία ανάσα.
1: Α, θες και χρόνο για την ανάσα, εντάξει.
0: Ώρα για το λεξιελληνογρέκο. Τι να το κάνω, πάω μόνο ρούφι. Για το λεξιελληνογρέκοραμα.
1: Πολύ ωραία. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την έκφραση, με μια έκφραση που ενδεχομένως την έχουμε ακούσει, γιατί χρησιμοποιούμε και στην νεοελληνική γλώσσα. Πρόκειται φυσικά από τα αρχαία ελληνικά. Άχθος αρούρης.
0: Κάτι μου λέει τώρα αυτό.
1: Μα, το έχεις ακούσει.
0: Όχι, δεν μου λέει τίποτα. Θα σου πω την αλήθεια. Επειδή εσύ με έλεγες κάποια στιγμή, με έλεγες αρούρι.
1: Α, ναι.
0: Αυτό μάλλον μου θυμίζει.
1: Α, ωραία. Ο άχθος αρούρης, λοιπόν, που είναι μια έκφραση που το χρησιμοποιούμε για έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Πάμε να το αναλύσουμε ετυμολογικά για να φτάσουμε και στο νόημά του. Άχθος είναι το βάρος, το φορτίο. Mm. Έξω και ο αχθοφόρος. Ναι. Αλλά μεταφορικά είναι και η θλίψη και η στεναχώρια.
0: Μάλιστα.
1: Άχθος αρούρης. Άρουρα στα αρχαία ελληνικά ήταν η γη, η καλλιεργήσιμη γη. Εξού και αρουραίος. Τι έχει πάθει τώρα, εγκεφαλικό έπαθε.
0: Όχι, επεξεργάζομαι αυτά που ακούω, ναι, μάλιστα.
1: Οπότε άχθος αρούρης είναι αυτός που είναι το βάρος που κουβαλάει το, είτε που είναι το βάρος στη γη. Mm-hmm. Δηλαδή που δεν είναι, ρε παιδί μου, που δεν χρησιμεύει σε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είτε που κουβαλάει όλο τον πόνο της γης. Αυτό τώρα έχει χρησιμοποιηθεί στην Ιλιάδα, το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Mm-hmm. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
0: εξημερώνει.
1: Όχι.
0: Εξινταβελώνεις.
1: Στη μάνα του, μωρέ.
0: Εξιστορεί. Εξιστορεί.
1: Όχι, εξιστορεί.
0: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλας. Εσύ δεν το βρίσκεις. Εγώ τα ακούω.
1: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
0: Εκμυστηρευτεί. Είναι εκ. Δεν είναι εκ. Θα το είχα βρει. Άμα έχεις πει εκ, θα το είχα βρει. Λοιπόν. Θα είχα πει εκμεκ, θα είχα πει.
1: Ο μαμάκες, λοιπόν, ο Αχιλλέας πάει στη μάνα του και αρχίζει και της λέει, λοιπόν, ότι που δεν κατάφερε να σώσει τον Πάτροκλο. Οπότε είναι άχθος αρούρης, γιατί και μεν κουβαλάει τη στεναχώρια, αλλά και ταυτόχρονα δεν μπορούσε να είναι χρήσιμος. Όπως καταλαβαίνουμε, στην νεοελληνική σημασία έχει μεταφορική έννοια. Χρησιμοποιείται πιο αιχμηρά για αυτόν κάποιον που είναι εντελώς άχρηστος, ανίκανος ή βάρος για την κοινωνία και τους άλλους.
0: Το βλέπω να έρχεται. Άντζελα Πασχοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων, ναι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το Μεζόνα Ντεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ένα φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο στην Ιεράοδο στην περιοχή του Εγάλιο με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Παράλληλα, έχει τεθεί σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιεράοδο από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Μαρκώνη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασίρου Ντιομαγέ Φαγιέ και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Ραβασάκια για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2021 αναμένεται να λάβουν από την ΑΔΕ ιδιοκτήτες οχημάτων μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου να έχουν διορθώσει την εικόνα των οχημάτων τους, αλλιώς θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Για την 1η Ιουλίου του 2027 μετατίθεται η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για μια πιθανή συμφωνία που θα οδηγήσει στη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επέστρεψαν Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη παρέδωσε στις ΗΠΑ λίστα με τους βασικούς όρους ώστε να ανοίξει το Ορμούς και να ξεκινήσουν εκ νέου συζητήσεις.
17: Easy Sports.
16: Ο Άρης ιτήθηκε από την Μπαχτσεσεχήρ με 88-84 για τα 33 μαυροσκούφια και πλέον στρέφει την προσοχή του στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων στο EuroCup. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη κέρδισε την Τσέχα Λίντα Φρουχφίρτοβα με 2-0 σετ και πέρασε στον δεύτερο γύρο στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης.
17: Easy Weather.
16: Συννεφιά με αραιές βροχοπτώσεις στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
17: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και κίνηση βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Να στείλουμε και μια καλημέρα στη Λευκοσία που μας στείλετε μήνυμα από εκεί.
1: Α, τι ωραία.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, 23 του μήνα σήμερα, 23 του μήνα σαν σήμερα νομιμοποιείται το ΚΚΕ το 1974. Σαν σήμερα επίσης να πούμε ότι το 80 Bob Marley δίνει την τελευταία του συναυλία στο Pittsburgh στην Πενσιλβένια και σαν σήμερα μια ταινία που μας αρέσει και τους δύο πάρα πολύ. Ναι, ακριβώς, κυκλοφόρησαν σήμερα το 1994. Είναι αυτή, το Old Boy, ναι. Μας αρέσει και τους δύο. Νομίζω αυτές είναι οι δύο.
1: Α, και εσύ να σας αρέσει και ο εξωγήινος, ο Κώστας πάει στο.
0: Ο Κότσος και. Εξωγήινος, λέγω. Όχι, εξωγήινος.
1: Κότσος και εξωγήινος.
0: Κάτι τέτοιο. Ναι, μιλάμε για το παγκόσμιο κινηματογράφο.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Το Old Boy, το Shawshank Redemption και το. Εμένα μου αρέσει και πολύ το Prestige.
1: Νομίζω. Εντάξει, δεν.
0: Ξανθή, πηξάνθη, πώς πολυξένοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Michael Jackson Thriller σε λίγο. Robbie Williams Feel για το ξεκίνημα αυτή τη ώρα στον Easy, όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Λοιπόν, ο Μάικλ Τζάκσον και το Thriller, 7 και 11 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτη, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Έρχεται κομματάρα από το Phil Collins και το Philip Bailey. Πρώτα όμως να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας.
1: Τώρα, αυτό που συνέβη πριν από λίγο.
0: Α, το φορτηγό λες.
1: Ναι, έπεσε σε φρεάριο, λέει, στην Ιερά Οδό, λέει, στην περιοχή του Εγάλεο. Άκου τώρα τι έγινε. Έπεσε στην τρύπα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες νωρίτερα συνεργείο είχε προχωρήσει στην κάλυψη της τρύπας.
0: Μα νόμιζε εξωγήινη, είχαν περάσει και την είχαν ανοίξει.
1: Ναι. Ωστόσο, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε δεν είχε προλάβει να στεγνώσει. Μα δεν βάλανε και καμία σημασία. Ένα τύπο, προσέξτε εδώ, υπάρχει μια τρύπα. Σου λένε μπορεί και να στεγνώσει. Ας παίξει κιόλας στην τύχη του. Αυτός ο κύριος με το φορτηγό δεν είχε τύχη. Και έτσι λοιπόν. Ενώ η σήμανση που είχε τοποθετηθεί για την προειδοποίηση. Α, ήταν ανεπαρκή.
0: Ήταν ανεπαρκή.
1: Ήταν ανεπαρκή. Δεν
0: φαίνεται. Είναι και σκοτάδι.
1: Ναι.
0: Το φορτίγο.
1: Βγήκε ο άνθρωπο. Πού φαντάζει τώρα ξαφνικά να μπει και να πει την τρύπα πάνω.
0: Και καλά να είναι φορτηγό. Δεν λες καλά που δεν ήταν κανένα μηχανάκι.
1: Έλαντε.
0: Πάλι καλά.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, στο αστυνομικό δελτίο έχουμε λεπτομέρειες οι οποίες βγαίνουν στο φως για την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Μαχαιριές, 15 μαχαιριές που δέχτηκε η γυναίκα. Έχουμε στοιχεία που βγαίνουν στο φως για την υπόθεση Μαζονάκη με τα SMS μεταξύ του υπνοτιστή και της γιατρού και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες όσο περνάνε οι μέρες τόσο περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε.
1: Τρομερό πάντως αυτό το θέμα με την τεχνολογία, δηλαδή ας πούμε θέλω, γιατί κάποια μηνύματα από αυτά είχαν σβηστεί και ανακτήθηκαν. Για σκέψου τώρα κάποια χρόνια πίσω που δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, το έσβαινε στο μήνυμα ή και δεν υπήρχε και μήνυμα.
0: Ή δεν υπήρχε και μήνυμα.
1: Υπήρχε μια τηλεφωνική επικοινωνία που, η οποία δεν μπορούσε να το. Δηλαδή, αν δεν είχε το Predator, δεν μπορούσε να την.
0: Όχι, ναι, και πριν Predator, όπως λέγεται.
1: Αυτό εννοώ. Θέλω να πω ότι αν δεν είχε τέλος πάντων ένα σύστημα παρακολούθηση του τηλεφώνου, δεν μπορούσε να πει τι υπόθηκε στο τηλέφωνο. Κάναμε σημαντικά και σημαντικά τηλέφωνα, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν και οι τηλεφωνητές μετά βγήκαν οι τηλεφωνητές, θυμάσαι.
0: Οι τηλεφωνητές είναι αργότερα. Μα τότε δεν υπήρχαν οι ηγέτες που είχαν αυτό το κόκκινο τηλέφωνο με τη γραμμή που ήταν από συσκευή σε συσκευή για να μην, μπορούν οι κατάσκοποι, ας πούμε, να παρεμβαίνουν στη γραμμή.
1: Σωστό.
0: Άλλα χρόνια. Διάβαζα για μια καταγγελία, γιατί σιγά σιγά βγαίνουν άνθρωποι, στο έλεγα και εκτός αέρα, που καταγγέλνουν διάφορα πράγματα για μια γυναίκα η οποία πήγε για ορμονικά θέματα και θέματα κιλών στην συγκεκριμένη γιατρό εκεί στο ιατρείο και είχε, λέει, ένα μηχάνημα το οποίο ήταν multi, ήταν όλα σε ένα. Δηλαδή έκανε διάγνωση, έκανε το μηχάνημα αυτό, επίσης έβλεπε φλεγμονές, έβλεπε προδιάθεση για ασθένειες και επίσης έβλεπε και στοιχεία από προηγούμενες ζωές.
1: Α!
0: Γιατί αυτή τη γυναίκα της είπε ότι ήταν βασίλισσα στην Ατλαντίδα.
1: Α, δεν τη χάλασε. Και τι βγαίνει να κάνει καταγγελία, δεν της είπε ότι ήταν και σκλάβα στην Αίγυπτο, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή τη μύτη και καμάρι.
0: Κουπί με το στον Μπεν Χούρ, ναι, σωστό. Λοιπόν, ο ΙΕ βεβαίως, η συνδιάσκεψη του ΙΕ στα διεθνή, εκεί οι ομιλίες του Μακρόν, του Ερντογάν, χώρισε η Ισραηλινή αντιπροσωπεία την ώρα που μιλούσε ο Ερντογάν. Δεν τους άρεσε επίσης η ομιλία του Μακρόν που μιλούσε για την Παλαιστίνη και την Δυτική Όχθη και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Ο δικός μας νομίζω μιλάει σήμερα, αύριο.
1: Θα ξανάρθουνε. Θα ξανάρθουν οι Ισραηλινοί. Το αυταμίζει ο δικός, δηλαδή από φίλος. Friend.
0: Λοιπόν, και ο Τραμπ, ο οποίος πάλι είπε ότι με το Ιράν μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Και η Ρωσία με την Ουκρανία επίσης μπορεί να τα βρούνε. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Πάμε παρακάτω.

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης. Να κάνουμε και μία αναφορά στην είδηση που είναι η είδηση που εγώ διάβασα δηλαδή περισσότερο χθες. Έχει να κάνει με αυτό το βιντεοφόρο. Δεν ξέρω, το είδες, φαντάζομαι το είδες. Δεν το είδες το βιντεοφόρο, τι έγινε.
1: Όχι, δεν είναι, τι έγινε.
0: Παίζει, έπαιξε ψηλά χθες και παίζει ακόμη και σήμερα. Ένα βιντεοφόρο το οποίο πήρε λίμματα από μία γνωστή μπισκοτοβιομηχανία. Με σύμβαση, όπως λέει η ίδια η εταιρεία, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση, με σύμβαση έργου δηλαδή, χωρίς να είναι της εταιρείας το βιντεοφόρο.
1: Okay.
0: Έτσι. Για να πάει να αποθέσει τα λίμματα, νομίζω στη μεταμόρφωση, εκεί που υπάρχει το η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, όσο οφείλει, όσο έχει υπογράψει στη σύμβαση και όπως πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Ανταυτού βεβαίως πήγε λίγο παραδίπλα σε ένα πρατήριο καυσίμων δίπλα στον Κηφισό. Άνοιξαν ένα φρεάτιο, βάλαν τη σωλήνα μέσα και άδειασαν τα λίμματα αυτά από την βιομηχανία στον Κηφισό και κατ' επέκταση βεβαίως στην υπέροχη θάλασσά μας εδώ, εκεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που καταλήγει ο Κηφισός.
1: Ναι, αλλά.
0: Συνελήφθη ο οδηγός, συνελήφθη ο πρατηριούχος και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου.
1: Ναι, αλλά όμως χθες έβρεχε και είχε και κίνηση. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει μετά να κάνει κάτι άλλο. Σκεφτήκαμε τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Ότι δεν μπορούσε να πάει, ήταν μακριά.
1: Όχι, ναι.
0: Ήταν μακριά.
1: Κάτσε ρε εσύ, του Μίτσου το βενζινάδικο. Να ζητήσω μια διευκόλυνση. Ο Μίτσος του λέει: τι έγινε, ρε φιλάρα, και ρόχεις. Ρε εσύ, δεν προλαβαίνω. Έχω να πάω μετά. Και πρέπει να πάω μετά.
0: Είσαι πολύ τυχερός. Του λέει: έχω ένα φρεάτιο το οποίο καταλήγει στον Κηφισό.
1: Μπράβο.
0: Και βρέχει σήμερα.
1: Θα φύγουνε.
0: Θα φύγουνε, ναι.
1: Θα φύγουνε. Θα ξεπληθεί. Και κάτι, η θάλασσα είναι μεγαλύτερα. Τι θα σου κάνει τώρα το βιομηχανικό απόβλητο εκεί πέρα, το χημικό. Έλα, δώστα όλα.
0: Το ίδιο βιντεοφόρο έπαιρνε και από άλλες εταιρείες βεβαίως, μεταξύ των αυτών και το Αττικό το νοσοκομείο. Δηλαδή έπαιρνε και νοσοκομιακά λίμματα, έτσι.
1: Να σου πω κάτι. Και τι είπε ο οδηγός. Δεν χρησιμοποιήσω ως επιχείρημα αυτό που φαντάζομαι εγώ. Όχι, είχα να πάω.
0: Φαντάζομαι ότι επικαλέστηκε, μακάρι δηλαδή, να επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή για χθες. Και σήμερα μακάρι κάποιος να μας ακούει να του πει του ανθρώπου τι να πει.
1: Ναι.
0: Για να σωθεί δηλαδή, να μην,
1: ναι,
0: να μην
1: αυτό.
0: Έχει περαιτέρω.
1: Μπράβο.
0: Να πούνε, αμάν δεν το είχαμε σκεφτεί, έχεις δίκιο ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Έπραξε σωστά.
1: Ή δεν αισθανόμουν καλά και ήθελα να πάω σε ένα νοσοκομείο. Να πάω στο νοσοκομείο με τα απόβλητα. Τα άδεια σου ή να πάω ελεύθερο.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάτι
0: ναι,
1: τέτοιο τέλος
0: κάτι,
1: πάντων.
0: Μια στραβή.
1: Εντάξει, μωρέ, θα περάσει. Θα το δούμε. Θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο.
0: Βεβαίως,
1: θα πιάσει, θα περάσει το πετσί. Θα πάει, θα φτάσει κόκαλο.
0: Όχι ότι η Νίκα μας κάνει τύπος, δηλαδή. Τι...
1: Εντάξει, είναι λίγο εντυπωσιακό.
0: Ήδη συνέβαινε παλιότερα ή οτιδήποτε. Voyage, voyage, desireless για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Βογιάς, βογιάς, desireless, easy breakfast. Το λέγαμε και νωρίτερα, το πάρει μία φορά για τους πολύ πρωινούς που πηγαίνετε στη δουλειά σας νωρίς και μας το επισημαίνετε στα μηνύματά σας. Το easy pass για σήμερα για να διεκδικήσετε μοναδικό ταξίδι στο Παρίσι 22 Μαΐου ημέρα Σάββατο και να δείτε ζωντανά τη Celine Dion που έμαθα χθες ότι οι συμμετοχές είναι πάνω από 7.000 ήδη.
1: Βέβαια, λογικό.
0: Είναι η λέξη επιτυχία στο soundis.gr, κάθετος easy 972. Θυμίζουμε επίσης ότι το Σαββατοκύριακο στον easy έχει αφιέρωμα στη Celine Dion Easy Icon Weekend με όλες τις μεγάλες επιτυχίες και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια με τη Δέσποινα Κρήτικου. Επιτυχία λοιπόν είναι η λέξη η οποία σήμερα είναι απαραίτητη για να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι στο Παρίσι. Ωραία, σε λίγο το. Α, εγώ έχω πάλι disordate.
1: Ναι, βέβαια, τελευταία σου μέρα.
0: Τελευταία μου μέρα.
1: Που σκεφτόμουν σήμερα το πρωί δηλαδή. Ότι κανονικά δεν έπρεπε εγώ να έρθω σήμερα γιατί κάπως και εγώ πρέπει να ξεκουραστώ.
0: Εσύ, εγώ σήμερα σκεφτόμουν το πρωί ναι. Ότι εγώ κανονικά. Μάλλον δεν σκεφτόμουν, ισχύει. Στην πραγματικότητα δεν είμαι εδώ. Δηλαδή,
1: ναι, το
0: εγώ τώρα
1: αυτό.
0: Έχω έρθει, δεν κάνω εκπομπή.
1: Την έχει τις εβδομάδες, έτσι, ναι.
0: Παρόλο που φαίνεται να μιλάω εγώ, ναι. Κανονικά θα πρέπει να έχει αναλάβει εσύ την εκπομπή και εγώ να λέω ναι, ναι, υπέροχα όπως λες εσύ καμιά φορά. Και εγώ το ίδιο σκεφτόμουν.
1: Να μην έρθεις εσύ, να το πάει τρίμερο. Πενταήμερο, λέει. Ωραία. Στο Disordat, λοιπόν, το χθεσινό λέγαμε το 76% έλεγε. Αποφάσισε 10 ζωές από 90 χρόνια χωρίς μνήμη, ενώ ο αντίλογος ήταν μια ζωή 900 ετών. Το 24% επέλεξε τη ζωή 900 ετών και το 76% 10 ζωές από 90 χρόνια χωρίς μνήμη.
0: Το σημερινό Disordat έχει να κάνει, επειδή το είπαμε χθες, κάτι λέγαμε, δεν θυμάμαι τι λέγαμε, και σου είπα ότι έχω ένα ανάλογο με τα δώρα. Θα σου φέρω κάτι από την Ισπανία, θα σου φέρω. Σε λίγο επιστρέφουμε για τα καθέκαστα εδώ στο Easy Breakfast.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Μίτινγκ.
3: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
2: Υγεία.
3: Καθαρικά.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικιασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
11: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
13: Ελλάδα!
12: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό, η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
13: Σόγα, βρε!
12: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Επιστροφή, 8 παρα 25 πρωινού Τετάρτη στο Easy Breakfast.
1: Και τι είναι η γλυκά, αν κάθε φορά που τη γεύεσαι νιώθεις ενοχές? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να στερηθείς για να προσέξεις τον εαυτό σου, γιατί χρησιμοποιείς το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό αντί για ζάχαρη, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα, φαγητά και γλυκά. Μπορείς να έχεις όλη τη γεύση που αγαπάς, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, χωρίς τύψεις. Slim Fix και όλα γίνονται πιο απλά, πιο γλυκά.
0: Ωραία. Συγγνώμη, διάβασα τώρα εδώ ένα δημοσίευμα για την Γάκα, την γιατρό αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία λέει στο κελί που την οδήγησαν, που είναι κελί μονόκλινο, δηλαδή δεν μένει με άλλη γυναίκα, έχει και ντους μέσα και κοντά καρτο τηλέφωνο. Ζήτησε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο κελί, βάψιμο δηλαδή και επισκευές στην ντουζιέρα. Βιολογικός καθαρισμός επίσης του χώρου, ενώ της επιτρέπει να έχει υπολεργικό μαξιλάρι και ειδικό στρώμα ή ανόστρωμα.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι όμως. Έχει γίνει από τε βιολογικός καθαρισμός στο κελί? Μπορεί η γυναίκα δηλαδή να έχει τα δίκια της?
0: Ναι, ναι. Μπορεί.
1: Δηλαδή, κάπως να είμαστε και άνθρωποι.
0: Και το βάψουμε, ναι, σωστό. Γιατί να μην είναι βαμμένο.
1: Σου λέει, άμα είναι να περάσω και την υπόλοιπη ζωή μου εκεί πέρα, να το κάνουμε λίγα και ένα άλλο πιο ροζούλι χρώμα. Κάπως, παιδί μου, να μου φτιάχνει διάθεση. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, επειδή είμαι και φυλακή, να είμαι και στην κατάφλα με τον τοίχο τον Κρήτο ή τον Λευκό.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Κάτσε λιγάκι, να είμαστε άνθρωποι.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κυφισό στην άνοδο.
1: Καμία επικοινωνία, έτσι.
0: Μα πραγματικά.
1: Καμία επικοινωνία.
0: Βάψει με επισκευή στην ντουζιέρα και βιολογικό καθαρισμό, δηλαδή δεν έχει άλλα πράγματα να σε απασχολήσουν.
1: Νομίζω είχαν τηθεί και τηλεόραση. Τώρα εντάξει, με τηλεόραση δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
1: πες τηλεόραση.
0: Τηλεόραση απλή ή τηλεόραση με συνδρομή σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Με ενεργή συνδρομή. Αυξημένη κυκλοφορία λοιπόν στον Κυφισό στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι και το Εργάλεο. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, ενώ έχουμε και ένα κόκκινο σημείο για όσους κινούνται προς το Φαληρικό Δέλτα από την Καλλιθέα. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και κυρίως από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, ο Καρέας από Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Κηφισία στην κάθοδο από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Σε λίγο έρχεται το σημερινό This or That. Προς το παρόν η Ροξέτ. It must have been love στον Easy 97,2.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, Easy Breakfast, 8 παρατέταρτο, έτοιμοι για το σημερινό. This or that. Το οποίο βεβαίως το εμπνεύστηκα, μάλλον το εμπνεύστηκα. Το είχα βρει, δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά επειδή χθες λέγαμε για τα δώρα που κάνουμε μεταξύ μας, γιορτές, γενέθλια κτλ. Ναι, λέω, θα βάλω αυτό για τα δώρα, όπως είπα χθες. Θα προτιμούσες λοιπόν να μην ξαναλάβεις ποτέ δώρο από κανέναν, αλλά να κάνεις τα τέλεια δώρα στους άλλους, ή να συνεχίσεις να λαμβάνεις δώρα, αλλά να δίνεις τα χειρότερα δώρα πάντα στους άλλους.
1: Το πρώτο.
0: Να μην λάβεις ποτέ δώρο, αλλά να κάνεις τα τέλεια δώρα στους άλλους, ε.
1: Ναι. Μ' αρέσει τόσο πολύ όταν κάνω ένα δώρο που αρέσει στον άλλον.
0: Ωραίο είναι. Ακόμη και εγώ δηλαδή που δεν το συνηθίζω. Όταν κάνω ένα δώρο που αρέσει στον άλλον, αισθάνομαι ωραία, ρε παιδί μου.
1: Καλά, εσύ σίγουρα αισθάνεσαι ωραία, γιατί αισθάνεσαι ότι ξαφνικά αποκτάς και λίγο ταλέντο σε αυτό. Διότι γενικά τα δώρα σου είναι, τι θες να σου πάρω. Δηλαδή, το τελευταίο δώρο που μου έχει πάρει, είχα μπει μέσα, το είχα παραγγείλει, είχα βάλει και το όνομά μου, μου ήρθε με κουτί.
0: Ναι, δεν
1: πήγα
0: κάνω
1: και το
0: παρήγγειλα. Δεν κάνω το ίδιο σε όλους. Δεν κάνω το ίδιο σε όλους.
1: Σε έχουμε δει και ό,τι κάνει και στη γυναίκα σου.
0: Όχι, όλα τα ξέρεις.
1: Που με ρωτάς, που μπαίνουμε μέσα στο.
0: Λες και είσαι με ντρόν, αυτό το ντρόν της εφορίας από πάνω μου, ας πούμε, κάθε λεπτό και βλέπεις τι κάνω.
1: Δεν ρωτάς τη Δέσποινα, τι θέλει δώρο.
0: Όχι πάντα.
1: Γιατί κλείνεις τα μάτια σου και δεν μπορείς να με κοιτάξεις τα μάτια.
0: Προσπαθώ να αναπολύσω. Σχεδόν πάντα.
1: Α, μπράβο, σχεδόν πάντα λοιπόν αυτό το κάνεις. Επίσης, δεν είχαμε μπει μαζί. Τότε δεν ξέρω τώρα τι ήταν. Επέτειος, ήταν γενέθλια, ήταν που είχαμε αγοράσει λουλούδια.
0: Ναι, δεν θυμάμαι, μπορεί.
1: Ναι, δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Προτιμάς λοιπόν να.
1: Πες μας ένα δώρο που τις έκανες, που αν δεν είναι πολύ προσωπικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το είχε ζητήσει και της άρεσε.
0: Γυαλιά ηλίου, τρελάθηκε. Στην αρχή όταν είχαμε πρωτογνωριστεί.
1: Στην αρχή όταν είχατε πρωτογνωριστεί.
0: Ναι, βεβαίως. Τι, γι' αυτό δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τι σ' αρέσει.
1: Στην αρχή θα μ' άρεσε να το έλεγες ότι πέρυσι. Μετά από τα χρόνια γνωριμίας και στην αρχή όταν είχατε πρωτογνωριστεί.
0: Τι έπρεπε να πάρω δηλαδή.
1: Που πηγαίνεις δηλαδή για να εντυπωσιάσεις. Που είχες φάει και τα φασολάκια τα άνοστα και λέγεις πολύ ωραία, πάρε ένα γυαλί ηλίου. Πες λοιπόν. Α, το πες. Εντάξει, ωραία. Άρα το ερώτημα είναι αυτό.
0: Θα προτιμούσες λοιπόν να μην ξαναλάβεις ποτέ δώρα, αλλά να κάνεις τα τέλεια δώρα στους άλλους, ή να συνεχίσεις να λαμβάνεις δώρα από τους άλλους και τα δώρα που κάνεις εσύ να είναι τα χειρότερα.
1: Δεν μας απάντησες.
0: 6981-972-972 το Viber, θα τον ανεβάσουμε και στο Instagram. Εγώ να απαντήσω, θα προτιμούσα.
1: Ναι, βέβαια. Με το χέρι στην καρδιά.
0: Με το χέρι στην καρδιά. Ειλικρινά τώρα θα προτιμούσα μάλλον να μην ξαναπάρω δώρο. Μάλλον.
1: Όντως.
0: Ναι, μάλλον αυτό. Μάλλον.
1: Εντάξει, στο χέρι σου είναι να κάνεις τα καλύτερα δώρα πάντως.
0: Αυτό που έχω στην καρδιά ή στο άλλο. Λοιπόν, εντάξει, αυτό. Γενικά, βέβαια, με αγχώνει με αυτό το πράγμα. Δεν να βρω το σωστό και αν θα αρέσει και αν δεν αρέσει.
1: Ναι,
0: και αν
1: άλλο
0: που θα πει, α, τι ωραίο, το εννοεί, δεν το εννοεί. Έχω διάφορα τέτοιες. Πρέπει να τα κοιτάξω αυτό με έναν ειδικό, βέβαια.
1: Ναι, εγώ εδώ, 50 ευρώ.
0: Όχι, όχι. Άλλη γάκα από εδώ. Τόση ιστορία έχει γίνει, τα ξεχάσαμε όλα. Λέει εδώ 50 ευρώ, εγώ το ξέρω όλα.
1: Καλή να
0: κάτσε να σε πρωτήσω.
1: Δίσου.
0: Επιστήμονας.

0: How to save a life, για να κλείσουμε και αυτή την ώρα. Είναι τσατισμένη εδώ απέναντι τη Μαρία, δεν ξέρω γιατί. Απέστω, δεν με νοιάζει καν.
1: Έβδομη σεζόν, δεν με νοιάζει.
0: Ζήτα συγγνώμη για τον κόσμο.
1: Που θα ανεβάσω το story.
0: Μην
1: αυτό, γιατί.
0: Δεν
1: φυσικά ο Στάθης, επειδή πάντοτε επιλέγει πράγματα τα οποία έχουν 300.000 λέξεις, δεν χωράνε και πρέπει να κάνω εγώ να μιλάω με σήματα Μορς. Όχι δώρα εσύ, αλλά στους άλλους τα καλή. Εσύ δώρα, αλλά στους άλλους τα χειρότερα. Δηλαδή πραγματικά τόσο δύσκολο να ψάξεις να βρεις.
0: Ναι, είναι τόσο δύσκολο. Τετάρτη 23 του μήνα. Πρεμιέρα σήμερα στον Αντένα 9 η ώρα. Ξεκινάει το Κρίνο και Αγκάθι με διπλό εισιτήριο. Με διπλό εισιτήριο, λέω. Με διπλό επεισόδιο. Με φαγες, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι,
0: ξεματιάστε με.
1: Ναι, σε. Α, ναι.
0: Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Τάσος Ιορδανίδης, Τέλειος Μάινας και πολλοί άλλοι βεβαίως. Και τους τίτλους αρχής και τέλους ερμηνεύει η Ιουλία Καλιμάνη σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους Νίκου Μωραΐτη. Κυκλοφορεί από τη Heaven και τη Spicy. Κρίνο και Αγκάθι, λοιπόν, πρεμιέρα απόψε 9 η ώρα στον Αντένα. Αυτά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κριτικού. Τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο

0: είναι καλό.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ενώπιον του μεικτού όρκου του εφετείου, εισάγεται σήμερα η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 με θεατές αστυνομικούς, στους οποίους είχε καταφύγει για βοήθεια το θύμα. Ο 40χρονος κρίθηκε από το μεικτό όρκο το δικαστήριο ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασίρου Ντιομαγιέ Φαγιέ και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Ραβασάκια για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2021 αναμένεται να λάβουν από την ΑΔΕ οι διοκτήτες οχημάτων μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να έχουν διορθώσει την εικόνα των οχημάτων τους, αλλιώς θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και επρόστιμα. Παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και αύριο, 5η, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσές συναντήθηκε με ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, διαβιβάζοντάς του τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
4: Easy Sports.
1: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη κέρδισε την Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα με 2-0 σετ και πέρασε στον δεύτερο γύρο στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Ο Άρης ιτήθηκε από την Μπάχτσε Σαχίρ με 88-84 για τα 303 μαυροσκούφια και πλέον στρέφει την προσοχή του στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων στο EuroCup.
4: Easy Weather.
1: Αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Με τη δουλειά των ονείρων σου, λέει εδώ ο φίλος μας, πληρώνεσαι για να τραμποκίζεις και να σπάς τα νεύρα στον άμεσο συνεργάτη σου. Για σένα τα λέει αυτά. Αυτό είναι ή έχει άλλα προβλήματα? Τα βγάζει εδώ. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αυτό
2: για
1: είναι το
2: να ξαναδιαβάσει το μήνυμα του ξαδέρφου σου.
1: Τη δουλειά των ονείρων σου, ότι πληρώνεσαι. Εσένα, για σένα λέει. Ναι. Για να τραμποκίζεις και να σπάς τα νεύρα στον άμεσο συνεργάτη σου.
2: Ωραία. Ναι, φίλε μου, πώς το λένε το φίλο μας?
1: Είναι ο φίλος μας ο Νικίας.
2: Να ξέρεις, φίλε μου, Νικία, ότι ο τύπος δεν του σπάνε τα νεύρα, είναι άνιωθος. Πες σου, σπάνε τα νεύρα. Αγελάει.
1: Με αυτό είναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό περνάμε καλά.
2: Γι' αυτό είναι και η δουλειά των ονείρων του. Γιατί αυτός είναι Μπενάκης Γεννάκης. Κάνει επίσης και προετοιμασία. Διότι με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύεται για να κάνει Μπενάκης Γεννάκης και στο σπίτι. Γιατί και εκεί παίζει τη φάση Μπενάκης Γεννάκης. Και εγώ από την άλλη πλευρά εκτονώνομαι να τα πω κι αυτά. Να τα λέω κι αυτά.
1: Αυτό λέω. Αυτό. Έχει δέσει το. Τα έχουμε δέσει δηλαδή. Πώς είναι, η μπρίζα, η σούκο και η τρύπα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι η μπρίζα και ποιο είναι η τρύπα.
2: Εσύ θα σύμπριζε η σούκο.
1: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κυφισό, στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο κατά διαστήματα από την Αττική οδό κατεβαίνοντας προς την Ιερά οδό. Η λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η λεωφόρο Κυφισίας έχει προβλήματα στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι και από το παράδεισο Αμαρουσία ανεβαίνοντας προς το Δαχτυλίδι, ενώ κατεβαίνοντας κατά διαστήματα στο κέντρο του Αμαρουσίου από το ΚΑΤ, χαμηλότερα από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγο και την Εθνική Αντιστάσεως και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή

0: Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, πρωινό Τετάρτη 23 του μήνα. Άσχετο τώρα που 23 του μήνα. Μάλιστα. Δευτέρα 21 του μήνα.
1: Προχθές δηλαδή.
0: Πήρε κανένα γνωστό σου, γιατί εσύ φαντάζομαι δεν είσαι κρυφή υπολογαγό Νατάσα. Πήρε κανένα SMS επιστράτευση. Θα εξηγηθώ. Διάβαζε ένα δημοσίευμα στον Καζέτα. Που έλεγε ότι τη Δευτέρα το πρωί. Mm-hmm. Που ήταν. Έχουμε και μία άσκηση που είναι σε εξέλιξη. Θα γίνει, δεν ξέρω τι. Πάρα πολλοί, λέει, πολίτες έφεδροι, όσοι έχουν τελειώσει δηλαδή το στρατό, πήραν ένα SMS που στην αρχή μοιάζε με.
1: Προφανώς ναι. Εμένα βλέπεις, εγώ έχω ξεπέσει τα τελευταία χρόνια. Πού είναι οι καλές χρονιές εκεί πέρα που κάναμε τα νεαρά αγόρια παρέα? Ο πιο νέος είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι και τόσο νέος.
0: Ναι, οκ. Okay. Είπα, μήπως κάποιος γιος κάποιες που κάνεις παρέα μπορεί
1: επίσης
0: να πήρε.
1: Θεωρώ ότι κάποιος και από το στρατό θα μας ακούει. Και ακόμα και να σου στα ηλικιακά όρια, θα λέει με τίποτα το Χριστοφορίδη, τίποτα.
0: Ευτυχώς δεν είμαι. Ευτυχώς δεν είμαι.
1: Τι δεν είσαι, τα έχεις ξεπεράσει τα όρια. Τι να φέρουμε εδώ το Χριστοφορίδη, θα αρχίσει και θα μας λέει ότι αχ, επιτέλους ήρθα να ξεκουραστώ, να πιω το καφεδάκι μου με την ησυχία να μην κυνηγάω τα παιδιά. Κάντε εσείς τώρα Σκοπιά, εγώ θα ξεκουραστώ. Όχι, σου λένε.
0: Εδώ που τα λέμε, και τι να κάνω εγώ στο στρατό τώρα. Να με πάρω να κάνω τι, τον Good Morning Vietnam μέχρι εκεί με να κάνω εκπομπή.
1: Τι να κάνεις, τον Good Morning Vietnam, καλά.
0: Πήρα λοιπόν SMS, ναι, το οποίο στην αρχή μοιάζε με spam, λέει,
1: ναι,
0: αποστολές GovGR και τα λοιπά, και είχε να κάνει με επιστράτευση και πού θα πας σε ενδεχόμενη επιστράτευση και κάτι τέτοια πράγματα. Τελικά, λέει, το Υπουργείο Άμυνας, γιατί τον Καζέτα γράφει εδώ ότι έθεσε το ερώτημα στο Υπουργείο Άμυνας και είπε ότι ουσιαστικά είναι μια επικαιροποίηση της κατάστασης εφέδρων και τα ειδικά φύλλα πορείας, άχτη, παξίλο χρειαστούν, πλέον δεν θα πηγαίνουν όπως παλιά με τα ΕΛΤΑ. Γιατί και πολλοί έχουν δηλώσει διευθύνσεις που έχουν αλλάξει εδώ και 10-20 χρόνια,
1: ναι,
0: και θα γίνεται πλέον η ενημέρωση μέσω κινητών τηλεφώνων, μέσω SMS κτλ. Για να είναι ενημερωμένοι όλοι για την επιστρατευτική τους κατάσταση.
1: Εσύ ούτως ή άλλως, σπαμ θα πεις. Ού, παιδιά, που μου
0: έρθει. Το σβήσα, παιδιά.
1: Αλλά επειδή είχε και ένα από τη Γερμανία και ένα επίσης από μια θεία από την Ιγυρία, δεν το σβήσα. Και από έναν πλούσιο.
0: Δεν πήρα τίποτα πάντως. Εντάξει, σημαίνει ότι δεν θα με χρειαστούν. Και καλά κάνουν. Είναι μια σοφή απόφαση.
1: Το ότι δεν θα σε χρειαστούν είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο και το μόνο σοφό κιόλας.
0: Μια σοφή απόφαση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε παρακάτω για την συνέχεια στον. Α, ήρθε, να, εδώ γράφει φίλος μας. Ήρθε, λέει, SMS, εφεδρείες και email. Α, εγώ δεν θα πάω. Εντάξει, μια χαρά.
1: Σου λέω, μας ακούνε και το ξέρουν.
0: Κανένα πατριωτικό αίσθημα, έτσι. Όχι, σκοτωθείτε εσείς.
1: Μην χαλάσουμε γιγκαμπάι τώρα για το Χριστοφορίδη. Απλά χαλάμε τα data μας.
0: Φαντάζεσαι να έχουν όμως όντως πρόγραμμα data και να μην στείλουμε παραπάνω σήμερα, γιατί δεν έχουμε άλλες μονάδες. Από αύριο. Δεν αποκλείεται στο Ελλάδα.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει λίστα πάντως, είσαι σε αυτούς που αυτόν με τίποτα. Πρέπει να είμαστε τελευταία. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, να έχει μπει ο Τούρκος στη Ριγίλης μέσα στο Μαξίμου.

0: Lose Control, ο Teddy Swim στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτη 23 του μήνα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θυμίζουμε αύριο και μεθαύριο το Easy Breakfast για όσους ψηφίσατε στο This or That την περασμένη εβδομάδα να κάνει εκπομπή μόνο η Μαρία.
1: Ναι, αύριο θα πραγματοποιηθεί το όνειρο σας. Και όχι μόνο αυτό θα παίρνει τα μισθά του, αλλά θα κάνει και διακοπάρες.
0: Και μεθαύριο.
1: Γιατί γιορτάζουμε τώρα τη γιορτή τη Δέσμενη στα γενέθλια.
0: Ό,τι θέλουμε γιορτάζουμε. Ναι. Δεν γιορτάζουμε τίποτα.
1: Α, δεν γιορτάζετε.
0: Ναι, δεν γιορτάζουμε. Θα γιορτάσουμε.
1: Δεν θα τη πάρει δώρο δηλαδή.
0: Θα τη πάρω.
1: Α, τι δώρο θα τη πάρει.
0: Ό,τι γουστάρω θα τη πάρω. Το δώρο μου είναι η παρουσία μου. Ό,τι θέλω θα
1: πάρω. Α, ωραίο δώρο.
0: Ό,τι θέλω θα πάρω.
1: Τέλειο.
0: Πολλοί πήρανε μήνυμα. Ζωής. Πολλοί πήρανε SMS για το στρατό.
1: Αυτό θα ήταν ένα ωραίο δώρο. Αγάπη μου, πήρα.
0: Επιστράτευση. Πάω στο Λιτόχωρο, κάπου εκεί λένε το κέντρο. Θα λείψω 3 με 6 μέρες είναι, λέει. Δεν είναι και μια χαρά είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν μπήκες με στη λίστα και με τα ηλικιακά προσόντα να είχες. Δεν θα σε βάζανε. Θα λέγανε αυτό θα έρθει για διακοπές, παιδιά. Δεν είπαμε να κάνουμε
0: γιατί οι άλλοι πηγαίνουν για εκπαίδευση. Άσε ρε τώρα.
1: Καλά, κάποιοι ξέρουν να κρατούν όπλο.
0: Καλά, και εγώ ξέρω να κρατάω όπλο.
1: Τι εννοεί να το κρατά σαν τζεντάκι.
0: Σαν τσαντάκι.
1: Ναι,
0: σαν τσαντάκι. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάμαι όταν ήμουν στο στρατό και είχαν έρθει κάποιοι μεγαλύτεροι να κάνουν επιστράτευση. Και ήταν και κάποιοι ειρηνιστές και καλά, ρε παιδί μου. Ξέρετε, ήταν όλοι μεγάλη ηλικία. Και κάνα δύο, όταν τους πήγαιναν να τους είχαν βάλει στη σειρά να τους πάνε να τους κάνουν την εκπαίδευση αυτή 2-3 μέρες που ήταν, είχαν βάλει στην κάνη του όπλου, είχαν βάλει
1: λουλούδια.
0: Ένα λουλούδι. Ναι.
1: Ωραία.
0: Give peace a chance κτλ. Κατά τα άλλα, έχεις τίποτα να πεις για την εκπομπή? Όχι, έκανα θέμα,
1: όχι.
0: Τίποτα.
1: Θα τα έχω κρατήσει όλα για αύριο. Μη σου πω για τον επόμενο σταθμό που θα πάω.
0: Καβατζώνεσαι.
1: Ναι, καβατζώνομαι γιατί αύριο.
0: Stumbling in, Chris Norman και Suzy 4 για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο στο

0: Chris Norman και Suzy Quattro, Stumbling In, 8 και 27 πρώτα λεπτά, Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης.
1: 8 και 26 πρώτα λεπτά.
0: 27 ρε. Είπα εγώ 8 και 27.
1: Τώρα πήγε 8 και 27.
0: Θα πήγαινε μέχρι να το.
1: Ωραία. Και αλλού θέλω να καταλήξω. Αλλού θέλω να καταλήξω. 8 και 27 λοιπόν πρώτα λεπτά. Εγώ σταματάω να κάνω εκπομπή. Πάρ' το πάνω σου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Στην παρέα μας είναι έτσι. Το... Ορίστε τι είπες, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Κομπολό έχεις φέρει. Λοιπόν, επειδή το ανοσοποιητικό μας χρειάζεται ενίσχυση, Vitoran Zimuno με συνεργική δράση βιταμίνη C και του ψευδαργύρου ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Καλύτερα που τα λέγω, γιατί τα λέω και πιο ωραία. Mm. Και την προστασία των κυττάρων από το οξυδοτικό στρες. Η εύχρηστη μορφή του μασόμενου δισκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι το καθιστά ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και πάνω. Για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Cube. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο με την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Τετάρτη πρωί. Θα την πεις.
1: Αυτή θα την πω.
0: Αυτή θα την πεις. Εντάξει.
1: Θα τα κάνω και το μουστάκι λίγο.
0: Κάνω το μουστάκι, θα το πιάσω από φαδίες ή από πού το θέλεις να το πιάσουμε. Mm. Η κίνηση βεβαίως και η εύκολη ερώτηση Νότ με δώρο διπλό εισιτήριο και σήμερα για τα Villa Cinemas.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care. Να δω.

0: Gloss Niacinamide. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ.

0: Με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Βίο Καρπέτ Περιστερίου. Λοιπόν, έχει παζάρι, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα για λίγες μόνο μέρες. Από αύριο 5η 24 του μήνα μέχρι και Σάββατο 26 Σεπτέμβρη, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Χαλιά με 80 ευρώ, 100, 130 και 190 όλο το χαλί. Και λευκά είδη όλα μισή τιμή, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα μείον 50%. Τζάμπα στη Βίο Καρπέτ. Από αύριο λοιπόν ως και το Σάββατο 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο κατάστημα Βίο Καρπέτ Περιστερίου, τηλεφόρο Αθηνών 202. Τώρα, η κίνηση στην Αθήνα είναι πολύ επιβαρημένη και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στον Κηφισό. Σε άνοδο και κάθοδο, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και λίγο πριν την Ιερά Οδό. Επίσης, πάρα πολύ δύσκολη είναι η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και σχεδόν τη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Η Κηφισία σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Αμπελοκήπων και Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο. Η Αλίμου Κατεχάκη και από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείου. Είχαμε μια καραμπόλα εκεί νωρίτερα. Ο Καρέας επίσης από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Η Συγκρού χαμηλά λίγο μετά τη Νέα Σμύρνη μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Καλλιρόη Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Βασιλής Σοφίας επίσης. Πολλά προβλήματα έχουμε στον Κηφισό και χαμηλά από την Πειραιώς προς τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Αλλά και στην παραλιακή Λεωφόρο. Στο ρεύμα εισόδου από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέας και από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι και τον Πειραιά. Αλλά και στο ρεύμα προς Φαλιρικό Δέλτα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εκεί μέχρι και το ύψος περίπου της Θησαίως στην Καλλιθέα και μετά στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και πάρα πολύ αυξημένη στην άνοδο της Βάρης Κοροπίου από την παραλιακή Λεωφόρο ανεβαίνοντας προς την Σχολή Ευελπίδων. Τα σημαντικότερα προβλήματα, που δεν είναι και λίγα βεβαίως, αυτή την ώρα στην Αθήνα.
2: Και μήπως μπορείς να μας περιγράψεις, πάμε τώρα στην πληροφορία που νόμιζα ότι δεν χρειαζόσουν, πώς κάνουν σούξου μουξου τα σκυλιά.
1: Να σας περιγράψω.
2: Τη στάση.
1: Είναι το ένα σκυλί μπροστά και το άλλο το έχει καβαλήσει.
2: Λάθος. Αυτό λοιπόν σπάνια γίνεται σουξου μουξου με αυτόν τον τρόπο. Αυτό όταν το κάνουν αυτά τα σκυλιά είναι ένδειξη κυριαρχίας. Ο κλασικός τρόπος λοιπόν που κάνουν τα σκυλιά σουξου μουξου είναι όντως πάει αυτό από πίσω το αρσενικό, αλλά μετά περνάει το πόδι του από πάνω και καταλήγουν πισινό με πισινό. Άμα βάλεις φωτογραφία σκυλιά πώς ζευγαρώνουν, θα σου βγάλει φωτογραφία.
1: Α, γυρίζουν δηλαδή.
2: Ναι, το κάνει και με τα δαχτυλάκια του. Λοιπόν, και εκεί τότε η βάλανος του σολομπρίνο του αρσενικού πρίζεται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποτραβηχτεί αυτό που λέμε ότι κολλάνε τα σκυλάκια.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι, πρόκειται λέγει ένα κλασικό. Αυτό τώρα γίνεται για να ελαχιστοποιηθεί η διαρροή γενετικού υλικού και πρόκειται λέει για κλασικό παράδειγμα ανταγωνιστικού σπέρματος, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο εμποδίζεται η είσοδο στο γενετικό υλικό άλλων σκύλων.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως το θέμα είναι ότι αυτό το κλασικό που λέμε «Α, κοίτατα, κοίτατα», οπότε όταν το κάνει στο πόδι σου, όταν το κάνει, είναι κυριαρχία, δεν είναι τόσο πολύ σεξουαλικό. Και εγώ δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι, το διάβασα και μετά βάλα φωτογραφίες και είναι σαν να κάθονται πλάτη-πλάτη.
1: Ναι, ναι, μάλιστα να είναι μαλωμένοι.
2: Ναι, ναι, σαν τσακωμένοι και να κοιτάνε ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά. Που να σου πω κάτι. Μας έχει
1: αυτό
2: συμβεί κιόλας.
1: Δεν σημαίνει μόνο στα σκυλιά.
2: Μας έχει συμβεί.
1: You're my heart, you're my soul. Δεν θα πούμε περισσότερα γιατί. Modern Talking, Alex Warren αμέσως μετά Ordinary. Και στο καπάκι έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση. Not με δώρο, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas.

0: Ordinary Alex Warren στο Easy Breakfast πριν ο Τετάρτης, την ώρα μας.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Το κάνει μόλις το 10% των ανθρώπων. Λέγαμε χθες η σωστή απάντηση που είπαμε ότι έχει σχέση με την τεχνολογία ήταν ότι ανακυκλώνει το παλιό του κινητό που βρέθηκε. Για σήμερα σας έχω κάτι καινούριο. Η μέση γυναίκα έχει διπλάσια σε σχέση με τους άνδρες.
2: Τι λες?
0: 6981972972. Το Viber είναι για τα μηνύματά σας. Εξυπνάδα.
2: Διπλάσια δεν είπες από τον άντρα?
0: Διπλάσια είπα, ναι. Διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas, εκεί όπου θα ζήσετε την απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα μόνο στα Villa Cinemas. Έχει το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης, το Village Pass, με το οποίο ξεκλειδώνετε εκτόσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Και βεβαίως, γενικά, η έννοια Villa Cinemas, τα Villa Cinemas είναι συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, με την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, με τις νέες ταινίες και όχι μόνο βεβαίως. Διεκδικείτε διπλό εισιτήριο με τα μηνύματά σας μετά από κλήρωση, άσχετα αν η ερώτηση ή η απάντησή σας είναι σωστή ή λάθος. Η μέση γυναίκα έχει διπλάσια σε σχέση με τους άνδρες, με το μέσο άντρα δηλαδή. 6981 972 972, το Viber για τα μηνύματά σας. Λογικό βεβαίως, τα πρώτα μηνύματα να γράφουν τα παπούτσια.
2: Ναι.
0: Ή την υπομονή. Ή τα νεύρα που βλέπω εδώ.
2: Σιγά.
0: Πολλά. Λίμπιντο. Μαγιό.
2: Πολλά, μαγιό, ωραίο.
0: Πολλά μηνύματα για τα παπούτσια. Ιστρογόνα, εφαρμογές στο κινητό, αντίληψη, υπομονή, παπούτσια, υπομονή. Εντάξει, δεν είναι τα παπούτσια, δεν είναι η υπομονή, δεν είναι η αντοχή. Η αντοχή στον πόνο που γράφει.
2: Καλά, αντοχή στον πόνο, τετραπλάσια.
0: Τριχόπτωση.
2: Τριχόπτωση.
0: Ναι, μπράβο στη Βιβί. Μπράβο.
2: Τριχόπτωση, πόσο φορέ οι άντρε μένουν περισσότερο καραφλή. Τα βρήκαν τα κορίτσια μας. Ναι. Θα βοηθήσεις? Όχι, προφανώς.
0: Αφού το βρήκαν τα κορίτσια.
2: Ναι, γιατί άμα δεν τα βρήκαν θα βοηθούσες.
0: Εντάξει, θα βοηθήσω. Χθες δεν είπα ότι έχει να κάνει με τεχνολογία.
2: Αυτό.
0: Ωραία, από να βοηθήσω. Από να πω ότι δεν έχει να κάνει με τεχνολογία.
2: Μπράβο. Εντάξει. Τεχνολογία, αγαπημένη του λέξη. Ωραία.
0: Είναι η λέξη της ημέρας. Digital Ezio.
2: Τεχνολόγια.
0: Αμόρε μία για τη συνέχεια.

0: me. Rag and Bone Man και Human, πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast με την Μαρία Κωνσταντάκη και σίγουρα το Στάθη Χριστοφορίδη εδώ. Η Μαρία δεν έχει άρνηση σήμερα. Επειδή θα φύγω δηλαδή, επειδή θα σου λείψω μάλλον.
1: Ναι, από τη στεναχώρια.
0: Ναι, από τη στεναχώρια είναι. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω.
1: Θέλω να κλειστώ στον εαυτό μου από τη στεναχώρια, καταλαβες.
0: Σε μοναστήρι μόνο μην κλειστείς.
1: Ναι.
0: Και σε χάσουμε και σε ψάχνουμε και γίνεις η μοναχή παχουμία, ας πούμε. Και...
1: μετά θα είσαι στεναχωρημένος κι εσύ.
0: Γνωστή ηθοποιό. Εγώ γιατί να είμαι στεναχωρημένος.
1: Δεν θα είσαι στεναχωρημένος που δεν θα κάνουμε μαζί πρωινό. Τι νομίζω ότι από το μοναστήρι θα ξυπνάω 7 η ώρα, θα κάνω αγρυπνή.
0: Καλά, δεν θα στο ζητούσα αυτό. Ποτέ. Όχι λόγω ότι θα κάνεις αγρυπνή, δεν θα στο ζητούσα γιατί έχεις επιλέξει μια μοναχική ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Πρώτον. Δεύτερον, εντάξει, πόσο στεναχωρημένος να είμαι τώρα να μιλάμε αληθινά. Δηλαδή, πόσο να κάνω μια εβδομάδα να προσαρμοστώ και να. Εντάξει,
1: μέχρι να βρεις άλλον άνθρωπο να ταιριάξει μαζί σου, θα κάνεις περισσότερο.
0: Μπορεί να μην χρειαστεί να βρω άλλον άνθρωπο. Έχω πει ότι τελειώνοντας αυτή η συνεργασία, αν τελειώσει ποτέ έτσι.
1: Μετά θα φύγει κάποιος από τη ζωή, θα τελειώσει.
0: Εντάξει, αν φτάσουμε εκεί τώρα, έχουμε πάρει σύνταξη, φαντάζομαι. Μετά θα κάνω μόνο μου εκπομπή. Δεν θέλω άλλο.
1: Σύνταξη.
0: Δεν θέλω άλλο.
1: Ως Μαρίνα φέρι. Πατούλη πρώην, θα σου πω πού πα, Μαρίνα. Κακομίδε και σύνταξη.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε. Unident Pharma Care. 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, έχετε ευαίσθητα όλα, έχετε πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σας κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση και η λύση είναι ακριβώς αυτή που προαναφέραμε. Unident Pharma Care, 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες, οι οποίες βεβαίως είναι διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένα σκύρο που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.
10: Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Ψηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ιερά Οδό στο ύψος του Εγάλεω, όταν φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο με αποτέλεσμα να ανοίξει στο οδόστρωμα μια τρύπα διαστάσεων ενός τετραγωνικού. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Για την ασφάλεια των οδηγών, η τροχιά προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και εκτροπή των οχημάτων. Η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή τρίτου προσώπου, αναζητούν το ρόλο μιας μάνατζερ και τις διασυντένσεις της. Παράλληλα, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να αιτηθεί μέσω του συνηγόρου αποφυλάκηση με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση βραχιολάκι. Από την Παρασκευή θα σημειωθεί νέα επιδείνωση του καιρού, ενώ αύριο ο καιρός αναμένεται ηπιότερος, καθώς από σήμερα το απόγευμα θα περιοριστούν οι βροχές και καταιγίδες. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Ραβασάκια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2021 αναμένεται να λάβουν από την ΑΔΕ οι ιδιοκτήτες οχημάτων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου να έχουν διορθώσει την εικόνα των οχημάτων τους, αλλιώς θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και αύριο 5η, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας και στα μέτωπα είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, ο πρόεδρος της χώρας Ζελένσκι συναντούσε τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
17: Easy Sports.
18: Η Εθνική Ελλάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Nations League που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 παρατέταρτο με αντίπαλο τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτ. Για το πρώτο τζάμπολ στη EuroLeague, ο Πανεθνιακός παίζει αύριο στις 9 και 4 το βράδυ με την Πάρη στο Telecom Center Athens.
17: Easy Weather.
18: Συννεφιά με βροχή κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
17: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast.
19: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Πολύ δύσκολο πρωινό στην Αθήνα, πρωινό Τετάρτης, με κίνηση πολύ αυξημένη στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από την Ιερά Οδό και πάνω μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από την Μεταμόρφωση μέχρι και την Ιερά Οδό. Λίγο μετά ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει μέχρι και περίπου το ύψος της Πειραιός. Επίσης, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το κέντρο της Αθήνας. Στην Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού έχει ποτηλιάρισμα προς τη λεωφόρο Μεσογείων. Είχαμε και τύχημα εκεί νωρίτερα. Στη Μεσογείο στην κάθοδο, κυρίως από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο και από το Ρίγκος Δινάν προς το Σαμπελόκηπου. Στην Κηφισία στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και από το Ψυχικό προς το Σαμπελόκηπου. Και στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και ψηλά την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, Καλλιρόης Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Σταδίου Αμαλία στο κέντρο και η Συγκρού από χαμηλά από τη Νέα Σμύρνη έχει πολύ έντονο ποτηλιάρισμα προς το κέντρο της Αθήνας. Παραλιακά στο Φαλιρικό Δέλτα, στο ρεύμα προς Παλιό Φάλιρο από τον Πειραιά, στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη λεωφόρο Αμφιθέας και από το ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στον Πειραιά όλη η κεντρική δρόμη είναι επίσης πολύ πολύ επιβαρημένη αυτή την ώρα. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και βεβαίως η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και περίπου τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
1: Επιστρέφουμε ποιότητα.
0: Θα πει θέμα.
1: Να δε, γιατί να μην πω.
0: Jermaine Jackson και πίεσα τώρα. When the rain begins to fall.
1: Δεν θέλω πια.
0: Γιατί να μην πω. Μέχρι πριν από 5 λεπτά έμπαινε σε μοναστήρι.
1: Ναι, αλλά πήρα τα νούμερα αυτή τη στιγμή, την ακροματικότητα και εδώ τι πέφτει.
0: Και μάλιστα, και να βοηθήσει. Να βοηθήσει. Είναι έτσι, ρε μαράκι. Ευχαριστούμε έτσι.
1: Παρακαλώ.
0: Που στέκεσαι δίπλα μας, όπως λένε και οι pretenders. I'll stand by you, που εξασφαλίσεις τη βιώσιμότητά μας.

0: σε Main Jackson και πίεσε τώρα When the Rain Begins to Fall. 12 λεπτά μετά τις 9 στο πρωινό της Τετάρτης, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Όπως κάθε μέρα, 6.30 με 10.
1: Και σε πάω λοιπόν στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως να το είδες που έγινε viral και το βίντεο με την Kate Blanchett.
0: Όχι.
1: Α, φυσικά αφού έχει ποιότητα μέσα από αυτό. Όπου στο τέλος της παράστασης λοιπόν σταμάτησε την υπόκριση ενδιάμεσα, τέλος πάντων, είπε: υπάρχουν ελάχιστα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη που μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και να ζούμε τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει να βιντεοσκοπείτε την υπόκριση και κατά κάποιο τρόπο είναι κολακευτικό, αλλά σας παρακαλώ να μην το κάνετε, καθώς χαλάτε την εμπειρία για την επόμενη ομάδα θεατών που θα έρθει και θα ζήσει τη στιγμή μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλο το μεταξύ το Μαναφούκι ξεκίνησε από το διάλειμμα που αντιλήφθηκε. Τώρα την ώρα που έδιδε, μπορεί στο διάλειμμα να έπρεπε η ηθοποιή να είναι επί σκηνής, αντιλήφθηκε κάποιον να τη βιντεοσκοπεί.
0: Okay.
1: Και προχώρησε μπροστά από τη σκηνή και του κάνει ένα απαγορευτικό σήμα με το δαχτυλάκι της. Οπότε ήθελε να εξηγηθεί, να εξηγήσει τη θέση της. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι μια παράσταση, από ό,τι καταλαμβάνομαι, συγκλονιστική και σαν σύλληψη. Έτσι, γιατί είναι ένα έργο που λέγεται. Έχει στην ουσία 4 ρόλους γυναικείους, δηλαδή. Λέγεται Electra Persona. Βασίζεται δηλαδή στην τραγωδία Electra του Σοφοκλή και στην κλασική ταινία Persona του Bergman. Και παίζει με την Ίνα Χος, όπου υπάρχει ο ρόλος Electra και Elizabeth από την Persona και Κλιτεμνίστα και Άλμα.
0: Okay.
1: Από την.
0: Από την τραγωδία και την ταινία.
1: Ακριβώς. Και κάθε βράδυ πριν την έναρξη της παράστασης ρίχνουν κορώνα γράμματα με κάποιον από τους θεατές.
0: Έλα ρε.
1: Και αποφασίζουν το cast. Οπότε μια ή μία παίζει την Κλιτεμνίστα και η άλλη την Ηλέκτα και την Ελιζαμπέτ. Εν τω μεταξύ, έχει γίνει μεγάλο θέμα τώρα εκεί στην Μεγάλη Βρετανία η αντίδραση της Kate Blanchett, που βέβαια ο κόσμος τη χειροκρότησε, διότι έχουν γίνει και άλλα σκηνικά που έχουν σταματήσει ηθοποιοί την παράσταση την ώρα που μιλάνε, γιατί βλέπουν ότι κάποιος τους βιντεοσκοπεί. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, το θέατρο είναι και κάτι πάρα πολύ ζωντανό. Βγαίνει και ο άλλος συναισθηματικά, γιατί ναι, μένεις επάνω στη σκηνή, αλλά βλέπεις τι γίνεται κάτω, έχεις όραση. Οπότε βλέπεις τον άλλον ξαφνικά με μία κάμερα, σε αποσυντονίζει κτλ. Και διάβαζα τώρα στο άρθρο αυτό ότι και πολλοί μουσικοί, λέει, αρχίζουν και ζητάνε από τους θεατές να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τους.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, είναι μια μεγάλη αλήθεια πάντως ότι χάνεις τη στιγμή. Όταν μπορείς... τραβάς μια συναυλία ή ακόμα οτιδήποτε.
2: Αυτό,
1: δηλαδή,
2: αυτό... σίγουρα για σένα ως θεατή. Επίσης χάνεις την, αυτό για το στοιχείο της έκπληξης. Εντάξει, στο θέατρο συνήθως όντως βιντεοσκοπούν την υπόκληση. Δηλαδή θέλω να πω ότι βλέποντας κάτι εσύ, βέβαια βλέπεις.
1: Κάποια... Βλέπεις το σκηνικό, βλέπεις όλα αυτά. Πράγματα, ναι. Γιατί στην Μεγάλη Βρετανία είναι εγώ και η βλέα.
2: Εμείς ως γενιά που έχουμε ζήσει και τα δύο, κακά τα ψέματα, παλιά ας πούμε έτσι, ας μιλήσουμε για τις συναυλίες. Που περίμενες να έρθει ένα συγκρότημα. Ας πούμε, καλή ώρα τώρα, 13 Οκτώβρη έρχονται οι Deep Purple. Δεν ήξερες. Καλά, για το set list δεν το συζητάμε. Δεν ήξερες καν αν έχει κουρευτεί ο τραγουδιστής ή δεν έχει κουρευτεί, ναι. Ή τι ρούχα φοράει ή δεν φοράει. Και τα τραγούδια βεβαίως που θα παίξουν με τη σειρά. Και υπήρχε και μια κουβέντα στις παρέες. Τι θα παίξει αυτό, δεν θα παίξει εκείνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχεις καμία ιδέα από
1: εικόνα,
2: την προηγούμενη φορά που έχεις δει μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα live DVD, οτιδήποτε, μέχρι τώρα. Πώς είναι εμφανισιακά, τι κάνουν πάνω στη σκηνή, τι τραγούδια θα παίξουν και όλο αυτό.
1: Υπήρχε το στοιχείο της έκπληξης και της ανατροπής ακριβώς στη σκηνή.
2: Και τώρα πηγαίνουμε και ξέρουμε ακριβώς νότα προς νότα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που διάφορα συγκροτήματα αλλάζουν τα set list τους από βράδυ σε βράδυ. Αλλά από την άλλη, όλη η εμφάνιση, πώς επιτοπλίστων, το τι θα παίξει, πώς θα παίξει με τη σειρά, είναι όλα, τα ξέρεις όλα από πριν. Mm. Και να μην θες να τα δεις, κάπου θα σου βγει, δεν μπορεί δηλαδή να το πετύχει. Είναι λίγο, έχει χαθεί λίγο η μαγεία.
1: Ναι, έχει χαθεί λίγο η μαγεία. Αλλά ειδικά και στο θέατρο είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο.
2: Καλά, είναι και δύσκολο για τον. Στο θέατρο είναι πολύ δύσκολο για τον ηθοποιό.
1: Εντάξει.
2: Daddy, take me there για τη συνέχεια και Beverly Knight αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Peace of my heart στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης, 9 και 22 πρώτα λεπτά.
1: Και η αλήθεια είναι ότι είναι από την Κυριακή αυτή η είδηση. Δηλαδή, μάλλον βγήκε χθες και προχθές. Εγώ χθες την αντιλήφθηκα και λέω: γιατί να μην το πούμε. Είναι τα τέταρτα Καλλιστεία Αρχαιοελληνικός Διαγωνισμός Ομορφιάς 2026. Για τέταρτη χρονιά, λοιπόν, στο Άλσος Βεϊκού, υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου. Ένας ιδιαίτερος θεσμός για γυναίκες και άντρες. Ξεχώρισε, όπως καταλαβαίνεις, η διοργάνωση για την διαφορετική προσέγγιση της, καθώς συνδύασε το διαγωνισμό ομορφιάς με στοιχεία από την αρχαιοελληνική κουλτούρα. Δηλαδή, εμφανίστηκαν με χιτώνες, με μανδύες. Όλα ήταν αρχαία Ελλάδα, δηλαδή και κάτι μουσικούς εκεί πέρα, με κάτι όργανα αρχαία ελληνικά. Η πρώτη εμφάνιση των διαγωνιζόμενων πραγματοποιήθηκε σε μια σιωπηλή πομπή με δάδες. Η κριτική επιτροπή κρατούσε τις βαθμολογίες σε γραφίδες. Στο τέλος, αντί για τον κλασικό φάκελο, οι νικητές χρησιμοποίησαν, δηλαδή αυτός που τους ανακοίνωσε ήταν πάπυρος, στο οποίο αναγράφονταν τα ονόματα των νικητών.
0: Μετά βλέπανε αν η πυθία είχε πέσει μέσα πριν τα Καλλιστεία που είχε δώσει και αυτή τις προβλέψεις της.
1: Α, μπράβο, γιατί όχι. Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης δεν υπήρχε μιζελάσμη, δηλαδή υπήρχε η Αφροδίτη, ο Ποσειδώνας, ο Ερμής, ο Σπάρτακος, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τον εμπειρογνωστή της βραδιάς που είναι ο κύριος Βασίλης Ντάτσος.
0: Ωραία.
1: Δεν το ξέρω.
0: Καλά, τώρα υπήρχε τώρα μη σελά σε έναν αρχαιοελληνικό διαγωνισμό.
1: Α, ναι, θα
0: ήταν
1: να...
0: λίγο άστοχο, ρε παιδί.
1: Δηλαδή, Αθήνε, θα βέβαια. Ναι.
0: Θα ήταν όσο άστοχο, θα ήταν να βγουν με μαγιό, ας πούμε.
1: Δεν βγαίνανε με μαγιό.
0: Αυτό λέω. Τι μαγιό να βγουν τώρα και την εποχή.
1: Με τα ωραία του τα ρουχαλάκια εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και η παρουσιάστρια τη βραδιά ήταν εντυμένη αρχαιοελληνίδα και όλοι.
0: Καλά, λογικό.
1: Είναι όλοι χαρούμενοι πάρα πολύ, φοράνε και στεφάνια στο κεφάλι. Ωραία. Εστία, βλέπω εδώ πέρα την Εστία, τον Άρη. Βραβευμένη είναι αυτή.
0: Φαντάζομαι γιατρό τη βραδιά σε περίπτωση ανάγκη. Ο Ιπποκράτης και τέτοια.
1: Αθηνά, υπήρχε η Ειρήνη.
0: Ωραίο,
1: πολύ ωραίο. Αυτό.
0: Τέταρτη χρονιά, έτσι, που σημαίνει.
1: Ότι πάει καλά.
0: Ότι πάει καλά, ναι. Ότι παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, μπορεί να μου πεις να θέλουν να διατηρήσουν το θεσμό και να μπαίνουν μέσα μένα, αλλά να τα βάζουν από την τσέπη τους. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπεις, δεν πτωούνται, ρε παιδί μου. Τέταρτη χρονιά.
1: Εντάξει τώρα. Εν τω μεταξύ, στο καπάκι μου βγάζει από κάτω. Για άλλα Καλλιστεία, απίστευτο βίντεο σε Καλλιστεία. Έπεσαν τα δόντια διαγωνιζόμενη ενώ μιλούσε.
0: Έπεσαν?
1: Τα δόντια.
0: Φαντάζομαι ήταν Καλλιστεία από μια ηλικία και πάνω.
1: Όχι, έχασε τις πορσελάνες θήκες των δοντιών της ενώ μιλούσε προς 18 χρονών. Λέει στη
0: Miss
1: Grand Thailand 2020.
0: Να σου πω κάτι καλύτερα από τη 18χρονη που τη πέσαν οι πορσελάνες, που είχε βάλει πορσελάνες για να είναι ωραία τα δόντια. Προτιμώ
1: το αρχαιοελληνικό. Γιατί να ξέρει κιόλα, ήταν προϋπόθεση να είναι φυσική ομορφιά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: σκανάραν κιόλα και σου λέει τι.
0: Δεν
1: είναι αυτό. Άμα κάνω ότι έχει κάνει με γυμναστικούλα, αν έχει κάνει κάτι.
0: Και φαντάζομαι και να ανάψει δάδα, προϋπόθεση να έχει ανάψει με τρίψιμο πέτρα. Τώρα δεν είμαι αναπτύρες.
1: Σίγουρα κάποιο πίσω ήταν να παρασκευάσει. Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Δεν το συζητάμε τώρα. Αυτά είναι.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Δεδομένα. Diana Ross, Upside Down, πρωινό Τετάρτη στον Easy.

0: Η Diana Ross και το Upside Down, πρωινό Τετάρτη στον Easy, στο Easy Breakfast, σχεδόν 9.30, σχετικά με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το πόσο πλέον ξέρουμε τα πάντα λόγω των κινητών σε σχέση με τις συναυλίες στα θέατρα κτλ.
1: Όχι μόνο των κινητών και λόγω της τεχνολογίας.
0: Ναι. Και
1: του ίντερνετ.
0: Πολλοί αναφέρετε παραδείγματα εδώ. Η φίλη μας η Μαριέτα που είχε πάει να δει Bon Jovi στο Wembley και ακριβώς ήξερα δυστυχώς τι θα τραγουδήσουν και αν θες να τα αποφύγεις οριακά δεν μπορείς. Και ένας παλιότερος βεβαίως εδώ της παρέας λέει παλιά συναυλή στο Ρόδον και στη Θεσσαλονίκη για όσοι είστε από τα βόρεια. Στον Ελίσποντο, ο οποίος το πρωί ήταν. Γιατί εδώ είχατε το Ρόδον που ήταν συναυλιακός χώρος. Εμείς είχαμε τον Ελίσποντο. Που ήταν όλη την εβδομάδα, έδειχνε δύο ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου.
1: Α, ωραίο.
0: Και το Σάββατο το βράδυ, όταν ήταν, είχε συναυλίες.
1: Βουνό και θάλασσα, συνδυαζό Ελίσποντο.
0: Ψάχναν λοιπόν τις τσάντες και έπαιρναν τυχόν μπαταρίες και φωτογραφικές μηχανές. Και τότε προσπαθούσαμε η ανάγκη. Όλων ο καημός ήταν αν θα μπορέσουμε να βάλουμε μέσα φωτογραφική μηχανή.
1: Και, ναι, και που θα τη χωρέσει για να βγει μετά.
0: Ναι. Και τις βάζαμε, θυμάμαι, στο παντελόνι δηλαδή. Πίσω από το κουμπί, ας πούμε, και πάνω η μπλούζα ή η φαρδιά, για να περάσουμε τη φωτογραφική μηχανή να βγάλουμε φωτογραφίες.
1: Ναι, δεν μπορούσα να βάλει και πιο χαμηλά, γιατί θα σου λέγανε, πάρε φίλε, πού πάζε.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν και μικρές τότε οι φωτογραφίες.
1: Ναι, γκουμούτσες.
0: Ήταν γκουμούτσες. Λοιπόν,
1: κάτσε, ρε φίλε, ρεστάθησε, ξέρουμε. Σε έχουμε δει και στην παραλία.
0: Αν έπεφτε σε γνωστό. Αν έπεφτε σε άγνωστο όμως, εντάξει. Θα έλεγε, όπω το παιδί.
1: Ταλαντούχο και σκληρό.
0: Menura AI της Contact Pigeon είναι ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός για τις αγορές σας. Είναι διαθέσιμο και μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε e-shop. Ως πελάτες μπορείτε να συνομιλείτε με το Menura AI της Contact Pigeon όπως συνομιλείτε με έναν κανονικό υπάλληλο, να πείτε τι ψάχνετε, να ζητήσετε προτάσεις προϊόντων, να συγκρίνετε επιλογές, να μάθετε περισσότερα για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή βεβαίως να πάρετε πληροφορίες για ερωτήσεις σχετικά με αποστολές και αλήθεια λέω επιστροφές ή κάποια παραγγελία. Το Menura AI της Contact Pigeon, ο ψηφιακός shopping assistant που όπως είπαμε μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε e-shop ήδη εγκατεστημένο στο tofarmakiumo.gr και μπορείτε να πάρετε μία γεύση, να διαδράσετε και να βρείτε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε για τη σεζόν που ξεκινά με τη συγκεκριμένη βοήθεια του Menura AI, όπως είπαμε, της Contact Pigeon. Σε λίγο τα τελευταία είναι για την κίνηση, τα πράγματα είναι δύσκολα σήμερα. Το καλό νέο βεβαίως της ημέρας και το σημερινό Song Me Up, το τραγούδι το οποίο θα κλείσουμε το Easy Breakfast, που είναι αφιερωμένο στο Bruce Springsteen σήμερα το Song.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
5: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό πάρκο Smart Park, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Easy Movie Experience. Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY. Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Και βεβαίως στην παρέα μας ο Acnofix Foam, αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη B5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία βεβαίως από την ίντερνετ με τραβάς βίντεο. Όταν ναι. με τραβάς βίντεο θέλω να βγάζω τα γυαλιά. Δεν θέλω να φαίνονται τα γυαλιά.
1: Σε ένα φίλο μου θέλω να το στείλω.
0: Σε τι φίλο σου?
1: Σε ένα φίλο μου.
0: Αυτό είναι παραβίαση GDPR προσωπικών δεδομένων.
1: Α, κάνε μου μήνυση.
0: Δεν με ενημέρωσε. Δεν θα σου κάνω μήνυση, αλλά είναι. Μπράβο περιπτώσει. Εντάξει, παραβίαση.
1: Βλέπω για το φίλο μου τα ξανάβαλε τα γυαλιά. Τα μωράκια σε νοιάζουν μόνο.
0: Όχι, έβαλα τα γυαλιά για να δω το χάρτη. Μάλιστα. Τι να κάνω τώρα, γιατί πάνω από όλα αυτά
1: είναι
0: επαγγελματισμό. Πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο έχει μποτιλιάρισμα από την Πέτρου Ράλι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι και το ύψος περίπου του Εγάλεο. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος και από εκεί μποτιλιάρισμα προς το κέντρο της Αθήνας. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια και μετά μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Παραμένει πολύ επιβαρημένη η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Μεσογείων μεταξύ Αγίας Παρασκευής και Χολαργού και στα δύο ρεύματα. Η Συγκρού στην άνοδο από τη Νέα Σμύρνη. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα. Ο Καρέας μεταξύ Λίπολης και Βύρωνα κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Στο παραλιακό μέτωπο Υποσειδώνος από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου. Κίνηση και η Μικράς Ασίας. Η προέκταση της Ποσειδώνος από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά είναι τα κυριότερα, που δεν είναι και λίγα, προβλήματα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Σε λίγο έρχεται το καλό νέο της ημέρας.
1: Βεβαίως, θα το πω.
0: Α, θα το πεις, ναι.
1: Εννοώ,
0: ναι,
1: επειδή κάνω τη μήνυ απεργία.
0: Αυτή την ώρα δύο πράγματα, δύο θέματα τα πεις εσύ, έτσι.
1: Πολύ πράγμα.
0: Χορηγικό δεν είπες τίποτα, οκ. Okay.
1: Είπα αύριο.
0: Το καλό νέο είναι δική σου στήλη. Οπότε ή τη λες ή δεν έχουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως. Το Song Me Up έρχεται από τον Bruce Springsteen σε λίγο στο κλείσιμο της εκπομπής, όπως και η απάντηση στην εύκολη ερώτηση. Not προς το παρόν, η Survivor και το Burning Heart και η Adele αμέσως μετά.

0: Η Adele και το Rolling in the Deep, 10 παρατέταρτο πρωινό Τετάρτη, Easy Breakfast. Είναι η ώρα για την καλή είδηση βεβαίως της ημέρας, όπως πάντα λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή.
1: Η οποία είναι μια πολύ γλυκιά συγκινητική ιστορία, από αυτές που γίνονται viral. Γιατί στην πραγματικότητα οι καθημερινές ιστορίες είναι αυτές που έχουν και τη μεγαλύτερη δύναμη. Σε πάω λοιπόν σε ένα ζευγάρι από τον Καναδά ηλικιωμένων, δηλαδή ο σύζυγος είναι 79 ετών, κάπου εκεί πρέπει να είναι και η σύζυγος, δεν διευκρινίζεται στο άρθρο. Πραγματική ιστορία όμως, η οποία άρχισε να χάνει σταδιακά την όρασή της. Οπότε δυσκολευόταν πάρα πολύ στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης. Για παράδειγμα, ας πούμε στο ψαλίδι που έκανε για. Ήταν μια γυναίκα που της άρεσε να περιποιείται, ρε παιδί μου, τον εαυτό της. Ας πούμε στο ψαλίδι που έκανε για τις μπούκλες, συχνά και γότανε. Ο σύζυγος λοιπόν, αντί να την αφήσει να απογοητεύεται, πάει σε σχολή και ζητάει από τη διευθύντρια σχολής να του μάθουν κομμωτική και μακιγιάζ. Και συγκινήθηκαν τόσο πολύ εκεί πέρα στον Καναδά, στη σχολή αυτή, όπου του κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα και του μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιεί το πιστολάκι, πώς να πλώνει το make-up και να δώσει έτσι κουράγιο και στη σύζυγό του και να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητά της. Υπέροχη ιστορία.
0: Υπέροχο, πραγματικά. Τέλειο.
1: Αυτή η ιστορία αγάπης με όλο το νόημα της λέξης.
0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile και αμέσως μετά εδώ για να δώσουμε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότι και να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast για σήμερα με Bruce Springsteen, ο οποίος γιορτάζει βεβαίως τα γενέθλιά του.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Μπράβο σου, να το πούμε αυτό.
0: Ποιο πράγμα.
1: Εντάξει, θα μπορούσες πολύ χαλαρά να κολλήσεις τώρα λίγο και τα άλλα και να φύγεις.
0: Σκέφτηκα να κλείσουμε παρατέταρτα. Εντάξει, λέω τώρα.
1: Εντάξει, υπερβολή.
0: Θα λείψω δύο μέρες τώρα, μην.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, προτελευταίο τραγούδι στο Easy Breakfast. Θυμίζουμε το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι στο εμπορικό κέντρο Smart Park, στο εμπορικό πάρκο μάλλον Smart Park. Το Άζαξ σας προσκαλεί το Σάββατο και την Κυριακή στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε βέβαια διαδραστικά challenges καθαριότητας. Και θα έχει και έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και βεβαίως δώρα για σας από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα το Άζαξ Home Challenge στο εμπορικό πάρκο Smart Park για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ για να ζήσει το σπίτι σου και το Άζαξ βεβαίως να φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα όπως το κάνει. Η μέση γυναίκα έχει διπλάσια σε σχέση με τους άντρες εσώρουχα. Ήταν η σωστή απάντηση που τη βρήκατε βεβαίως αρκετοί και αρκετές.
1: Α, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα από μένα να περάσετε καλό υπόλοιπο εβδομάδα.
2: Αχ, αγόρι μου, καλώς αγόρι μου, πραγμάτων. Θα μας λείψεις. Αύριο...
1: Κάτσε, περίμενε με τις ευχές καλώς εχόντων και των πραγμάτων.
0: Μα τουλάχιστον να πω κάτι αληθινό.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη βλακή, αγόρι μου, να μας λείψεις. Αύριο και μεθαύριο η μέρα θα είναι μόνη της.
1: Αγόρι μου, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός εκεί, να φας πολλά. Α, πρόσεχε τα τάπας εκεί που θα πάτε στη Βαρκελόνη. Μη σε πάει αίμα. Γιατί υπάρχουν κι αυτά. Εγώ τι θα πει, προσέχω. Πρόσεχε λοιπόν εκεί τα τάπας εκεί πέρα για να μην σε έχουμε. Αλλά τι θέματα, δηλαδή δεν θα είναι ωραίο τώρα το πενθήμερό σου ενεργειακά, δηλαδή να βρωμιστεί και να μπει σε συνέχεια στην τουαλέτα. Λοιπόν,
0: φιλιά πολλά με Bruce Springsteen, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Ένα τραγούδι που θα κλείσουμε σήμερα το song, μια που δεν το ακούμε και συχνά. Το Hungry Hearts και πρώτο Θεός Δευτέρα πρωί
1: πρώτο
0: κανονικά.
1: Θεός, αγάπη, είμαστε
0: μαζί
1: μου,
0: εδώ στις 6:30.
1: Αν είναι το καντιλάκι τώρα, εντάξει.
0: Ή το δικό σου.
1: Το δικό μου.
0: Δεν σημαίνει ότι εγώ φεύγω.
1: Όχι, εγώ
0: δεν θα γυρίσω.
1: Τίποτα. Ναι, όχι,
0: ναι σίγα. Δεν παθαίνει τίποτα.
1: Δεν παθαίνει.
0: Φιλιά πολλά, γεια σας.
1: Γεια. Yeah.

0: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ο Easy 97,2 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ενώπιον του μεικτού όρκου του εφετείου εισάγεται σήμερα η έμψυχρο δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 με θεατές αστυνομικούς τους οποίους είχε καταφύγει για βοήθεια το θύμα. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση δολοφονίας της 28χρονης γυναίκας από τον σύντροφό της έχει ένα εξαιρετικά οδυνηρό στοιχείο που της προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλες δολοφονίες γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Το έγκλημα έγινε μπροστά στα μάτια αστυνομικών. Μετά από ποινική έρευνα, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλήψεως. Μόλις 10 λεπτά διήρκησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Υπουργημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών, καθώς από τους συγγένεις θυμάτων που ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Έτσι, το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Από την Παρασκευή θα σημειωθεί νέα επιδείνωση του καιρού, ενώ αύριο ο καιρός αναμένεται ηπειρότερος, καθώς από σήμερα το απόγευμα θα περιοριστούν οι βροχές και καταιγίδες. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιθανότατα να επιτρέψει σε δημοσιογράφους τηλεοπτικών δικτύων να επιστρέψουν στο Λευκό Οίκο εφόσον το δικαστήριο εκδώσει την απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση.
19: Easy Sports.
18: Για το πρώτο τζάμπολ στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στις 9 και 4 το βράδυ με την Paris στο Telecom Center Athens. Με την επιστροφή του στην Εθνική Σερβία, έπειτα από περίπου 2,5 χρόνια, ο Dusan Tadic ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει αύριο στις 10 παρά 4 την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Nations League, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη γαλανόλευκη ομάδα.
19: Easy weather.
18: Συννεφιά με βροχή κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, στη μέση της εβδομάδας, και σήμερα φθινοπορεινή ημερία. Τέρματα 35 Αυγούστου, τέρματα 87 Ιουλίου, τελειώσαμε. Μπορούμε να πούμε και επισήμως καλό φθινόπωρο. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και φυσικά περιόριστη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Πάμε να ξεκινήσουμε με Share και Σουπ Σουπ Σόγκ.

Anything for Love εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ από τα αγαπημένα μας 90s και τα απολαμβάνουμε 14 λεπτάκια μετά τις 10. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου σε αυτό το βροχερό πρωινό της Τετάρτης. Σκοπεύετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας? Δεν ξέρω να σας πω από πού να πάτε. Καταρχάς, στον Κηφισό δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρεθείτε, εκτός αν έχετε να κυκλοφορήσετε από το ύψος του Πειραιά, ας πούμε, από την παραλιακή μέχρι την Πέτρου Ράλι. Εκεί μόνο είναι καλά τα πράγματα. Σε όλο το υπόλοιπο μήκος του Κηφισού και στα δύο ρεύματα είναι τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Όπως και στην Αττική Οδό ξεκινούν τα προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι και φτάνουν μέχρι περίπου και το Ηράκλειο. Προβλήματα όμως υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στη συμβολή Αττικής με περιφερειακή Ημιτού. Στη Συγκρού σήμερα από αρκετά χαμηλά τα προβληματάκια στο ρεύμα προς το κέντρο. Στην παραλιακή, δηλαδή δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ, γίνεται ένας χαμός στους δρόμους της πόλης. Και στον Καρέα έντονα προβλήματα, καθώς υπάρχει ένδειξη ότι έχει συμβεί κάποιο ατύχημα εκεί νωρίτερα, όπως και στη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Τουλάχιστον έτσι συμβουλευτείτε ένα χάρτη οδικής κυκλοφορίας πριν τολμήσετε να βγείτε στους δρόμους, για να περιορίσετε όσο μπορείτε την ταλαιπωρία σας. Σήμερα χρόνια πολλά στην Ξανθή, που λέμε, αλλά και στην Ήριδα και στην Πολυξένη. Χρόνια σας πολλά, υπέροχα ονόματα. Πάμε να μιλήσουμε για ωραία πράγματα, γιατί το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι και αυτό θα συμβεί στο εμπορικό πάρκο Smart Park. Το Άζαξ λοιπόν μας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Άζαξ Home Challenge, για να δοκιμάσουμε τα αντανακλαστικά μας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσουμε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσουμε δώρα. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα το Άζαξ Home Challenge μας περιμένει λοιπόν στο εμπορικό πάρκο Smart Park, για να ανακαλύψουμε τη δύναμη του Άζαξ και έτσι ζούμε το σπίτι μας. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Σε λίγο Benson Boone και Beautiful Things. Αμέσως τώρα είναι Kylie Minogue και αυτό είναι το Spinning Around εδώ στον Easy.

τα αγαπημένα μας 90's είναι η Νάταλι Μπρούλια με το επίσης πολύ αγαπημένο μας τον τεράστια επιτυχία εδώ στο Easy 97,2. Η ώρα είναι 10:30. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Η ταλαιπωρία στους δρόμους της πόλης συνεχίζεται λόγω της βροχούλας σήμερα. Γενικά αναμένεται να είναι δύσκολη κατάσταση. Οπλιστείτε με υπομονή. Εμείς εδώ σας κάνουμε συντροφιά με το καλύτερο soundtrack φυσικά. Και αν αναρωτιέστε γενικά τι θα γίνει με τον καιρό, να σας πω ότι σύμφωνα με τους αγαπημένους μας μετεωρολόγους, τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ αναμένεται να σταματήσουν σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 στα Ηπειρωτικά, 28 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και 23 με 25 στο Ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και το Ιόνιο. Όσον αφορά τώρα τη δική μας περιοχή, την Αττική, περιμένουμε συννεφιές και λίγες βροχές σήμερα με σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, μαθαίνουμε ότι από την Παρασκευή περιμένουμε νέο βαρομετρικό χαμηλό. Δηλαδή, ενώ από τη μία λέγαμε ότι να, αύριο μεθαύριο, ας πούμε, θα είναι τα πράγματα καλύτερα, το Σαββατοκύριακο, κατά πάσα πιθανότητα, στην Αττική θα είναι βρόχερο. Είπαμε και στο ξεκίνημα. Φθινοπορεινή ημέρα σήμερα. Τίποτα. Τελειώσανε τα ψέματα. Αυτό είναι όλο το case και καλύτερα να το πάρουμε χαμπάρι. Neck και Instabile σε λίγο. Αμέσως τώρα είναι η Olivia Dean και αυτό το So Easy to Fall in Love.

0: Baby, I love your way. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και εδώ είναι και η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας και εννοείται ότι ανακαλύπτουμε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
3: είναι λίγο ιδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως. Δεν βαριέσαι. Κάνε λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
3: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
3: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
3: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνου, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Σας αναφέρω και περντώνω στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 11 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και στην παρέα μας είναι και η ΔΕΗ. Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Ακούμε δελτίο ειδήσεων. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Easy News.
15: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή δόθηκε λόγω απουσίας του συνηγόρου του κατηγορούμενου. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου. Τα τραύματα που εντοπίστηκαν στη σωρό της 25χρονης δείχνουν ότι προσπάθησε να προστατευτεί από την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Η κηδεία της 25χρονης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στην Μεταμόρφωση Αττικής. Εκεί η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στην Πινελόπη. Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεώθου την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, φέρεται να έδωσε 28χρονη γραμματέας, η οποία κατέθεσε χθες ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Η μάρτυρας είχε ήδη εξεταστεί δύο φορές κατά το στάδιο της προανάκρισης και κλήθηκε εκ νέου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις κινήσεις των δύο γιατρών. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε όσα φέρεται να κατέθεσε για τις λέξεις μέθη και προποφόλη, καθώς και για τηλεφώνημα που υποστηρίζει ότι δέχθηκε από την Ιωάννα Γάκα προτού παρουσιαστεί στην αστυνομία. Από την Παρασκευή θα σημειωθεί νέα επιδίωνωση του καιρού, ενώ αύριο ο καιρός αναμένεται ηπιότερος, καθώς από σήμερα το απόγευμα θα περιοριστούν οι βροχές και οι καταιγίδες. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Διευκρινιστική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους νέους κλάδους που εντάσσονται στο μέτρο σε δύο φάσεις εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
14: Sports.
15: Η Εθνική Ελλάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Nations League που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10:15 το βράδυ με αντίπαλο της Σερβίας στο Rajko Mitic. Για το πρώτο τζάμπολ στη EuroLeague ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στις 9:15 με την Παρή στο Telecom Center Athens.
14: Easy weather.
15: Συννεφιά σήμερα στην Αττική με βροχή κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Τετάρτη σήμερα στη μέση της εβδομάδας. Και αν αυτή η Τετάρτη σας συμπεριφέρεται έτσι λίγο περίεργα, λίγο σας έχει πιέσει παραπάνω από το συνηθισμένο, σκεφτείτε ότι είμαστε στη μέση της εβδομάδας, υπάρχει ένα φως στο τούνελ τουλάχιστον. Βέβαια, σε αυτό το τούνελ, από ό,τι φαίνεται, θα είναι βροχερή κατάσταση και το Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Φύγαμε, πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα τους Roxette. Αυτό είναι το Spending My Time.

to fall in love with you, Matthew Fisher, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 11:04, Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου. Τα προβλήματα στους δρόμους της πόλης επιμένουν. Σήμερα αυτά έχουμε όταν είναι βροχερός ο καιρός. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πιο δύσκολα είναι το κέντρο της πόλης, εκεί στην άνοδο του Συγκρού, η Αρδιτού και η Καλλιρόηση είναι χάλια μαύρα, η Ηλιουπόλεως προς τους στήλους του Ολυμπίου Διός, η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς τα βόρεια, αλλά και η Βασιλής Σοφίας έχει τα προβληματάκια της. Η Αλεξάνδρα στο ρεύμα της Ανόδου, όπως και η Λεωφόρος Αλίμου Κατεχάκη, αλλά σίγουρα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι νωρίτερα. Τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμο προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Και εμείς μπαίνουμε στο telekom.gr για να μάθουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Σε λίγο Eurythmics και Sweet Dreams. Σε λίγο Νταμιάνο Ντάβιντ μας τραγουδά για το επόμενο καλοκαίρι, γιατί εκεί εστιάζουμε τώρα. Κριστίνα Αγγιλέρα, αμέσως τώρα.

Είναι υπέροχη, μία από τις ωραιότερες φωνές της εποχής μας. Είναι η Celine Dion και ο Easy 97,2 σας στέλνει και να τη δείτε, αλλά κυρίως να την ακούσετε live. Και αυτό θα συμβεί στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Εκεί θα βρεθείτε μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα ζήσετε αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία, όπου θα απολαύσετε από κοντά την πολύ αγαπημένη Celine Dion. Τι κάνετε τώρα για να πάρετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, για να πάρετε μέρος στο επόμενο μεγάλο Easy Live Experience? Μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετο season 72, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και όπου σας ζητηθεί συμπληρώνετε και το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη επιτυχία, ενώ για να κάνετε το manifest το σωστό, σας θέλω συντονισμένους αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί εδώ στον Easy 97,2 σας περιμένει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Celine Dion, με αυτό το πολύ ξεχωριστό Easy Icon Weekend, φυσικά με αφορμή τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Εδώ θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, εδώ θα ανακαλύψουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές, παρέα με τη Δέσποινα Κρητικού. Συντονιζόμαστε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο και γιατί όχι, για να το κάνουμε εικόνα, γιατί κάποιος από εσάς θα κερδίσει, κάποιος θα αναδειχθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μετά από κλήρωση στο Easy Breakfast, οπότε ζήστε το όλο. Πάμε στις επιτυχίες μας, Miley Cyrus και Flowers για τη συνέχεια.

0: υπέροχη είναι η Depeche Mode και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Enjoy the silence εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Αλλάζει ο καιρός, αρχίζει έτσι να πέφτει η θερμοκρασία και αν τα παλιά σας κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, τώρα είναι η ώρα να αντικρίσετε την αλήθεια και να αλλάξετε την καθημερινότητά σας. Και αυτό θα το κάνετε μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil που σας συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνετε στο My Windows, περιγράφετε τις ανάγκες σας και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα λοιπόν Alumil για να έχετε σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα καλοκαίρι. Εμείς θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
3: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
3: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
2: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
3: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
3: Greek Spice.
2: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για το Easy Summer Experience.
4: Και θα
2: πάω την τόσο καλό τύχη.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Meeting.
8: Υγεία.
7: Συνεργείο.
8: Υγεία.
7: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.

0: Το αγαπώ. Από τα πιο ωραία ντουέτα των Zeros, Enrique Iglesias και Whitney Houston. Πόσο iconic ήταν αυτή η συνεργασία back in the day. Could I have this kiss forever? Εδώ στο Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 12. Πάμε να μιλήσουμε για ωραία πράγματα, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε έτσι διευρυμένα ενδιαφέροντα. Μας αρέσει πολύ η γαστρονομία. Ψάχνουμε να δούμε τι θα φάμε, καινούργιες γεύσεις, καινούργια venues. Τώρα λοιπόν, αν είστε κι εσείς αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε ότι τον Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Κρήτης, και με το εισιτήριό μας θα απολαύσουμε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Say no more, θα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσω, γιατί 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος θα είναι εκεί, και εκεί θα βρίσκονται και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Ο Παναγιώτης Γιακαλής, ο Πέτρος Δήμας, ο Νίκος Θωμάς, ο Νίκος Καραθάνος, ο Αστέριος Κουστούδης, ο Παύλος Κυριάκης, ο Λευτέρης Λαζάρου, Σπύρος και Βασίλης Λιάκος, Έκτορας Μποτρίνη, Γκίκας Ξενάκης, Αλέξανδρος Παπανδρέου, Μανώλης Παπουτσάκης, ο Χριστόφορος Πέσκιας, ο Πέτρος Συρίγος και ο Αλέξανδρος Τσιωτίνης. Είναι όλοι ένας και ένας. Είμαι σίγουρη ότι αν είστε κι εσείς αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα θέλετε με τίποτα να το χάσετε. Το ραντεβού μας είναι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo, οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Το Gastro Sofi Fest είναι powered by Πρωτέρια, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ, υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής και εισιτήρια στο more.com. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με πολύ αγαπημένο μου εδώ στον Easy.
1: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
2: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό πάρκο Smart Park, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
5: Ελλάδα!
4: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
5: Σόγα, βρε!
4: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α,
5: Ένα σκύρο που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπω δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, σε οικονομία και επενδύσεις αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τα πρώτα ευρήματα που προέκυψαν από τους ελέγχους που ξεκίνησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφόρων σε ιατρικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε με ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε ο ίδιος, έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις. Ραβασάκια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2021 αναμένεται να λάβουν από την ΑΔΕ ιδιοκτήτες οχημάτων μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να έχουν διορθώσει την εικόνα των οχημάτων τους, αλλιώς θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Για την 1η Ιουλίου 2027 μετατίθεται η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Leicester Square Gardens του Λονδίνου μετατράπηκε χθες σε σημείο αναφοράς για τον κινηματογράφο, καθώς φιλοξένησε την παγκόσμια πρεμιέρα της μαύρης κωμωδίας Digger σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου και με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή ηθοποιό Tom Cruise. Sports. Με την επιστροφή του στην Εθνική Σερβία, έπειτα από περίπου 2,5 χρόνια, ο Ντούσαν Τάτιτς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει αύριο στις 10:15 το βράδυ την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Nations League, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την γαλανόλευκη ομάδα. Για το πρώτο τζάμπολ στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στις 9:15 με την Πάρη στο Telecom Center Athens.
11: Easy weather.
0: Συννεφιά με βροχή κυρίως στα βόρεια και ανατολικά σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

και 5 πρώτα λεπτάκια και είμαστε παρέα εδώ στο Easy 97,2, εδώ που ακούμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Όπως κάθε φορά που είναι βροχερός ο καιρός, είχαμε μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα στους δρόμους της πόλης. Ελπίζω να το έχετε ξεπεράσει, να έχετε κάνει τα ζεν σας και να είστε έτοιμοι έτσι να συνεχίσετε δυναμικά την υπόλοιπη ημέρα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 σε λίγο τόσο αγαπημένο μου τραγούδι από Lady Gaga και Bradley Cooper. Τώρα, George Harrison.

Από το πολύ αγαπημένο μας Terry Hall και Forever Jane. Τραγουδάρα, τεράστια επιτυχία εδώ στο Easy 97,2. 12 και 17 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μία μεγάλη σειρά εποχής κάνει πρεμιέρα απόψε στον Αντένα με τίτλο Κρίνο και Αγκάθι. Συντονιζόμαστε λοιπόν στις 9 το βράδυ για να απολαύσουμε αυτό το διπλό επεισόδιο με το φανταστικό cast. Αναστασία Παντούση, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης, Τάσος Ιορδανίδης, Τέλειος Μάινας. Τι να πει κανείς για αυτούς τους πρωταγωνιστές αυτής της δυνατής ιστορίας που θα είναι γεμάτη έρωτα, εκδίκηση και μεγάλα οικογενειακά μυστικά. Σε αυτή τη σειρά είμαστε σίγουροι ότι θα ξεχωρίσει και το τραγούδι των τίτλων Αρχής και Τέλους, το οποίο ερμηνεύει η Ιουλία Καλυμάνη σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους Νίκου Μωραΐτη, που κυκλοφορεί από τη Heaven και τη Spicy. Είναι λοιπόν η νέα σειρά Κρίνο και Αγκάθι με πρεμιέρα απόψε στις 9 το βράδυ στον Αντένα. Σε λίγο Ain't No Sunshine, αμέσως τώρα είναι Taylor Swift. Αυτό είναι το The Fate of Ophelia εδώ στον Easy.

φυσικά You Keep Me Hanging On στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Έτσι, ναι. Πάμε τώρα να απολαύσουμε μια ταινία πολύ αναμενόμενη σε avant premiere φυσικά. Πρώτη από όλους θα δούμε την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ αυτό το ψυχολογικό thriller που είναι βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover και φυσικά μιλάμε για την ταινία Verity. Μια ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονή, σκοτεινά, μυστικά με πρωταγωνιστές την Anne Hathaway, την Dakota Johnson και τον Josh Hartnett σε αυτή την ιστορία όπου μία συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη δική μας avant premiere, μου στέλνετε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του Easy το 6981-972-972. Όπως είπαμε, η avant premiere του Easy είναι την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Οι νικητές φυσικά ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας στο Viber μας γράφοντας απλά τη λέξη πρεμιέρα 6981-972-972. Σε λίγο Σακύρα και εγώ Eclipse Zan στο Hipstone Light, τώρα Teddy Swims.

0: Men at Work Down Under. Πόσο feel good, πόσο μας φτιάχνει τη διάθεση. Και σήμερα χρειαζόμαστε πραγματικά βοήθεια από τη μουσική για να μας φτιάξει τη διάθεση. Και νομίζω εδώ στον Easy 97,2 τα καταφέρνουμε περίφημα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Πάμε να μιλήσουμε για μια πολύ πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Ο Τιτανικός, an immersive voyage από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί από 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί. Θα επιβεβαστούμε λοιπόν και θα ζήσουμε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκειάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animations, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου έως το παρθενικό ταξίδι και φυσικά τις δραματικές τελευταίες του στιγμές. Η έκθεση αφηγείται την ιστορία του μέσα από τις ζωές των επιβατών του με αυθεντικά αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια. Να πούμε ότι ξεχωριστό μέρος της εμπειρίας αποτελεί VR περιήγηση στο ναυάγιο που μεταφέρει τους επισκέπτες περισσότερα από 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού για να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως βρίσκονται σήμερα στο βυθό. Ενώ να σας πω ότι το Titanic Animation Voyage έχει ήδη παρουσιαστεί διεθνώς και έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται στην Αθήνα λοιπόν από την Exhibition Hub σε συμπαραγωγή με την Placebo Events μετά τη μεγάλη επιτυχία του Van Gogh, αντίστοιχα The Immersive Experience που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες. Όλα αυτά θα συμβούν στο Digital Theater στο Κουδί από 12 Οκτωβρίου, οπότε και θα δούμε την ιστορία του Τιτανικού να ζωντανεύει. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο, όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
3: εξημερώνει.
2: Όχι.
3: Εξινταβελώνει.
2: Στη μάνα του, μωρέ.
3: Εξιστορεί. Εξιστορεί.
2: Όχι, εξιστορεί.
3: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλας. Εσύ δεν το βρίσκεις. Εγώ τα ακούω.
2: Θέλει να το εκμυστηρευτεί λοιπόν.
3: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εκ.
2: Αυτό γι' αυτό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Να δω.

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Wilson και Breathless, το τραγούδι που σημείωσε τεράστια επιτυχία εκεί στα Zeros. Το αγαπήσαμε πολύ, το ακούσαμε και στα ελληνικά και εδώ τα ακούμε παρέα στο Easy 97,2 λίγα λεπτά και πριν από τη μία. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και λίγο πριν φύγω θέλω να σας μιλήσω για άλλο ένα Easy Movie Experience powered by The E που έρχεται, αφού ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό και με luxury seats. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής και το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της. Και έτσι θα αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά λοιπόν μιλάμε για μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Δεν θέλω να ψάξετε την ταινία, αρκεί να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience λοιπόν έρχεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου μεθαύριο στις 9 το βράδυ και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις μπαίνετε στο soundist.gr κάθετο Season 7-2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Είναι το Easy Movie Experience powered by the E. Φυσικά οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Έρχεται το κορίτσι μας η Μαρία Φραγκάκη. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ και μας κρατάει συντροφιά για 3 ώρες τον αγαπημένο μας Easy. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος έως τις 8 το βράδυ και εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 10 αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα. Αν έχετε έτσι λίγο ζοριστεί σήμερα, μην ξεχνάτε, βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας και αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο. Αύριο στις 10 θα είμαστε ξανά μαζί. Να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy Movie Experience. Powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by the E.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό,
9: τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μία διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 41 ετών οδηγός του βιτιοφόρου που συνελήφθη στο Εγάλεο να απορρίπτει παράνομα υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο αποχέτευση σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της λεωφόρου Κηφισού, μετά από αστυνομική επιχείρηση της ομάδας αποτροπής απόρριψης αποβλητών. Παράλληλα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες έναν 43χρονο δικηγόρο ως προσωρινά υπεύθυνο του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα λόγω ιδιότητας. Αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή δόθηκε λόγω απουσίας του συνηγόρου του κατηγορούμενου. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου 2027. Σε οικονομία και επενδύσεις αλλά και σε επαφές με την οικογένεια θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τα πρώτα ευρήματα που προέκυψαν από τους ελέγχους που ξεκίνησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών σε ιατρικές υπηρεσίες ανακοίνωσε με ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε μετοπική σύγκρουση με τρία μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξελίσσεται η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο, με την κυβέρνησή του να υποστηρίζει πλέον ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου ότι η πρόσβαση στους χώρους της Αμερικανικής Προεδρίας αποτελεί προνόμιο και όχι δικαίωμα.
15: Easy Sports.
0: Αρχίζει η νέα σεζόν της EuroLeague. Μπασκόνη αποδέχεται αύριο στις 9.30 το βράδυ στην Μπουέσα Αρίνα τον Ολυμπιακό. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη πήρε εύκολη νίκη απέναντι στην Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης στη Σιγκαπούρη. Η επόμενη αντίπαλος για τη Μαρία Σάκαρη είναι η Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο και ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο.
15: Easy weather.
0: Συννεφιά με αραιές βροχές σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε κι εσείς, καλώς ήλθα κι εγώ. Επιτέλους ήρθα, είμαι στη θέση μου, είμαι στο πόστο μου. Βρήκα να παρκάρω με τα πολλά, με τα πάρα πολλά βέβαια. Τέλος πάντων, μην ξεκινήσουμε με γκρίνια. Είναι αυτό που ξεκινάει η μέρα σου πάρα πολύ καλά, αλλά πέφτεις σε κίνηση, δεν βρίσκεις να παρκάρεις και όλα ξέρεις, πάνε να σου χαλάσουν τη μέρα. Όχι όμως, δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Αυτό είμαστε εδώ, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, θα περάσουμε καλά και θα πούμε και τα νέα μας. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη, από τώρα μέχρι και τις 4 μαζί σας, Νάτος και Άντριου Ντόναλτς και Μισελ. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 69819 7292. Με βρίσκετε και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Είμαστε παντού. Καλώς ήλθατε και πάλι. Καλά να περάσουμε και σήμερα.

Τίνα Τέρνερ, υπέροχη, Cindy the best. Και τα καλύτερα τα ακούμε εδώ στον Easy 97,2. Φυσικά, καλό σας μεσημέρι, είναι Τετάρτη και έχουμε μεγάλη τηλεοπτική πρεμιέρα. Απόψε στις 9 στον Αντένα ξεκινά το Κρίνο και Αγκάθι με διπλό επεισόδιο. Είναι μια ιστορία έρωτα και εκδίκησης στην ορεινή Αρκαδία του 1959 με Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Τάσο Ιορδανίδη και Στέλιο Μάινα. Και τους τίτλους αρχής και τέλους θέλω να σας πω ότι ερμηνεύει η Ιουλία Καλυμάνη, σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους Νίκου Μωραΐτη. Κυκλοφορεί από Heaven και Spicy. Κρίνο και Αγκάθι λοιπόν, εννοείται θα είμαστε συντονισμένοι απόψε στην πρεμιέρα στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα. Κάτι μου λέει ότι θα κολλήσω πολύ με αυτή τη σειρά. Κάτι μου λέει να μου το θυμηθείτε. Νέλη featuring Kelly, ακούμε εδώ στο Easy 97,2.

Ναι. Και τίποτα δεν μας σταματά. Starship στο Easy 97,2. Μεσημεράκι Τετάρτης. Έχει ξεπροβάλει και ο ήλιος. Δειλά-δειλά, μην φανταστείτε πολλά πράγματα. Τη ζήσαμε όμως και τη βροχή την έντονη το πρωί και το κρυάκι του το είχε. Γενικά έχει πέσει η θερμοκρασία. Είναι φθινοποράκι. Είναι 23 Σεπτεμβρίου. Είναι Τετάρτη. Οπότε πάμε να δούμε τουλάχιστον τι γίνεται αστρολογικά, γιατί από τον καιρό μην περιμένουμε πολλά. Λοιπόν, καταρχάς καλωσορίζουμε σήμερα τη φθινοπορεινή ησημερία, γιατί πραγματοποιείται σήμερα. Ησημέρα, ησυνύχτα, έστω και για μία ημέρα πριν αρχίσουν έτσι οι νύχτες μας να μεγαλώνουν και να μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο μέρος, στο τελευταίο τρίμηνο αυτής της χρονιάς, την οποία μπορώ να τη χαρακτηρίσω ιδιαίτερη, φαντάζομαι κι εσείς. Λοιπόν, τώρα το τι μας περιμένει σήμερα, γενικά είναι ψιλοκαλή αυτή η ημέρα. Ψιλοκαλή. Δηλαδή δεν θέλω να μου ανοιχτείτε πάρα πολύ. Εντάξει, καλά θα κυλήσει. Δεν έχει κάποια ζώδια τα οποία ευνοούνται περισσότερο σήμερα, το έχουμε καταλάβει. Όμως κρατάμε ότι είναι μια ευχάριστη ημέρα και ότι έχει κάποιες όψεις αρμονικές. Είναι μια καλή ημέρα αν θέλετε να κάνετε πιο αισθητή την παρουσία σας στο περιβάλλον σας, στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, στο περιβάλλον τέλος πάντων. Ή αν θέλετε να προγραμματίσετε κάποια πραγματάκια δικά σας, επίσης είναι καλή ημέρα για να σχεδιάσετε τα πλάνα σας. Ordinary ακούμε και Alex Warren πάντα στον Easy 97,2.

0: Το σιγοτρογουδάω κι εγώ, το σιγοτρογουδάτε κι εσείς είμαι σίγουρη. Brian Adams, Everything I do it for you. Εδώ στο Easy 97,2. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί αν θέλετε να ζήσετε μία μοναδική εμπειρία γεμάτη θέαμα, ταχύτητα και συγκινήσεις, ακούστε το εξής. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έρχεται στο ACA το Allwin McLaren Racing Live in Athens, ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport events που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Αν δεν έχετε προλάβει να εξασφαλίσετε δωρεάν προσκλήσεις, μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί στο fan zone του event, με ελεύθερη είσοδο, σας περιμένουν διαδραστικές εμπειρίες, αγωνιστικοί προσωμιωτές με αναμνηστικά δώρα, αλλά και σύγχρονα και ιστορικά show cars. Θα δείτε επίσης το μονοθέσιο της McLaren που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 2025, αλλά και τη θρηλυκή McLaren MP4-6 του Ayrton Senna να αγωνίζονται σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Και άλλες εκπλήξεις όμως υπάρχουν, γιατί στο ACA θα βρίσκεται και ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μίκα Χακίνεν. Το Σάββατο λοιπόν, 3 Οκτωβρίου, οι πόρτες για το Fan Zone του Allwin McLaren Racing Live in Athens στον τοίχο των Εθνών στο ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 10 το πρωί. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για την είσοδο στο χώρο, να ξέρετε, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Τώρα πάμε σε ένα πολύ σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Έχω YouTube μόλις επιστρέψω και άλλα πολλά, οπότε σας θέλω εδώ.
1: Μία μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α.
2: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
2: Μακι...
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι!
2: Ο Στάθης και η Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
11: Επόμενος.
12: Ναι, ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, ψυχική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογκ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
23: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Amy McDonald ήταν αυτή, this is the life, ναι, αυτή είναι η ζωή και ευτυχώς στη ζωή έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Τι είναι καλύτερο όμως από το να έχεις πολλές επιλογές? Να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Lincoln Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, δεν πειράζει καθόλου, μη μου αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους και το εννοώ, γιατί εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης αλλά και χώρους εκδηλώσεων. Και όλα αυτά και πολλά ακόμη καθημερινά μπορείς να τα έχεις από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Lincoln Sports Park. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή Livio και να κλείσεις θέση, αλλά και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Lincoln. Ζωή γεμάτη επιλογές και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 2. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή, από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4. Θα κάνω τώρα ένα σύντομο break, θα πάμε και στα νέα των 2 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Whitney Houston, Ace of Base και άλλα πολλά.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
3: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
12: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
13: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη, που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
15: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
11: Ελλάδα!
15: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
11: Σόγα, βρε!
15: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στη Δίστρα, το Κόνιτσα, ενώ στην περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα όχημα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο σημείο. Αστυνομική επιχείρηση στο Εγάλη οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων υψηλής οξύτητας, τα οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία κατέληγαν μέσω του δικτύου όμβριων υδάτων στον Κηφισό και στη συνέχεια στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματός του αλλά και για το κόστος των προτάσεών του στον τομέα της ενέργειας. Διευκρινιστική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους νέους κλάδους που εντάσσονται στο μέτρο σε δύο φάσεις εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και αύριο 5η η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Η Σούζαν Σάραντον θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης και συγκεκριμένα στο παράλληλο τμήμα Alice in the City, το οποίο διεξάγεται ανεξάρτητα και είναι αφιερωμένο στο παιδικό και νεανικό κινηματογράφο. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα λάβει το βραβείο Womenland's Excellence, το οποίο είναι αφιερωμένο σε προσωπικότητες που ξεχωρίζουν στους τομείς του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας και του ακτιβισμού.
16: Easy Sports.
17: Για το πρώτο τζάμπολ στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στις 9:15 με την Παρίσι στο Telekom Center Athens. Η Εθνική Ελλάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Nations League που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10:15 με αντίπαλο τη Σερβία στο RAIKO Mitic. Αρχίζει νέα σεζόν στη EuroLeague. Η Μπασκόνη αποδέχεται αύριο στις 9:30 το βράδυ στην Μπουεσαρίνα τον Ολυμπιακό.
16: weather.
17: Παρές νεφώσει σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Καλό σας μεσημέρι. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι Τετάρτη, είναι 23 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε εδώ από τη μία, Μαρία Φραγκιάκη, στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σήμερα στην Ξανθήπη, στην Ξανθή και στην Πολυξένη που γιορτάζουν, αλλά και στην Ήριδα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου. 6981-972-972, αριθμός του Viber του Easy, γνωστός πια σε όλους. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, αν θέλετε να μοιραστείτε το οτιδήποτε μαζί μου. Εδώ είμαι και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 4. Και στο Instagram το προσωπικό μου, Φραγκιάκη Μαρία με βρίσκεται, αλλά και στο Instagram του Easy97,2. Ωραίο ξεκίνημα για δεύτερη ώρα. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα.

Ace of Base από τα 90s, All That She Wants. Αυτό που θέλετε εσείς όμως, είμαι σίγουρη ότι είναι να βρεθείτε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου για το Easy Live Experience με τη Celine Dion Live à Paris. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία έχει επιστρέψει στο Παρίσι η Celine Dion. Οι εμφανίσεις έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ. Καταλαβαίνουμε ότι η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Ο Easy λοιπόν σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Να πάτε εκεί να ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος, θα πρέπει να είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ στο Easy 97,2, γιατί καθημερινά ακούτε το Easy Pass της ημέρας και με τον τρόπο αυτό δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε πότε θα ακουστεί πάλι το Easy Pass. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη επιτυχία. Επιτυχία λοιπόν και καλή επιτυχία να ευχηθώ. Να σας πω επίσης ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy κάνει αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με τη Δέσποινα Κριτικού. Η κλήρωση τώρα για το Easy Live Experience θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Επιτυχία, επαναλαμβάνω, το σημερινό Easy Pass.

No Doubt λοιπόν, μεσημέρι η Τετάρτης, Don't Speak, εδώ στον Easy 97,2 και πάρα πολύ μάλλον θα ήθελε η Taylor Swift να μην μιλάνε οι θαυμαστές της, γιατί τα άκουσε και με το παραπάνω η Taylor Swift, τα άκουσε για τα καλά βασικά, για το εξώφυλλο του νέου της single. Είσαι δισεκατομμυριούχος κορίτσι μου, βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο, της γράφουν βασικά οι θαυμαστές της με αγάπη. Λοιπόν, έχει φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο του single της η Taylor Swift, η οποία φαίνεται ότι ακουμπά σε έναν τοίχο τσιμεντένιο, τέλος πάντων. Πολύ απλή φωτογράφηση, φοράει ένα αμάνικο φόρεμα με ψηλό γιακά και μας κοιτάζει κάπως από το πλάι σε ένα κοντινό, σε ένα πορτρέτο τέλος πάντων. Πάρα πολύ απλή φωτογραφία, πάρα πολύ όμορφη επίσης η Taylor Swift. Όμως αυτό το εξώφυλλο του νέου της single έχει προκαλέσει αντιδράσεις, γιατί κάποιοι από ό,τι φαίνεται πρόσεξαν μία λεπτομέρεια που μάλλον τους απογοήτευσε, ξεκάθαρα τους απογοήτευσε, γιατί θεωρούν ότι μία καλλιτέχνηδα τέτοιου βεληνικού, τέτοια εμβέλεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί Photoshop και μάλιστα κακό Photoshop για να επεξεργαστεί την εικόνα της, γιατί Photoshop προφανώς και χρησιμοποιούν όλοι στα εξώφυλλα τους. Και όχι μόνο βέβαια, πόσο μάλλον η Taylor Swift για το εξώφυλλο του single. Λοιπόν, έχουν επισημάνει μία λεπτομέρεια που τη θεώρησαν ως αποτυχημένη επεξεργασία με Photoshop, και τώρα που τη βλέπω τη φωτογραφία δεν έχουν και πάρα πολύ άδικο. Είναι ένα σημείο ουσιαστικά για... είναι ένα σημείο που είναι υπερβολικά λίο, που κάνει πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνει κάποιος το περίγραμμα ανάμεσα στο πλαϊνό του σώματός της Taylor Swift με τη μασχάλη της. Είναι λίγο ενιαίο, έως πολύ ενιαίο, δεν υπάρχει έτσι κάποια διαφορά. Έχει πέσει πάρα πολύ φότος, πάρα πολύ smooth τέλος πάντων. Δεν είναι ωραίο, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και από κάτω της γράφουν σχόλια του τύπου: κορίτσι μου, είσαι δισεκατομμυριούχος. Πραγματικά, βρες σε παρακαλώ έναν επαγγελματία φωτογράφο και έναν άνθρωπο επαγγελματία για να σου κάνει το Photoshop όπως πρέπει, να είναι σωστό. Γιατί ναι, είναι κακομονταρισμένο. Δείχνει υπερβολικά ερωτουσορισμένο. Σαν να έχει φτιαχτεί ούτε με AI, θα αδικήσω το AI τώρα, τέλος πάντων. Take me there, ακούμε, εδώ στον Easy.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4. Έχει δροσίσει. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι που είμαστε εμείς είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Το ζακετάκι μας το θέλουμε, το μπουφανάκι μας το θέλουμε και την ομπρελίτσα τη θέλουμε ειδικά σήμερα. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλα νέα, γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα, και όλα αυτά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην Αθήνα, στο Νέο Κόσμο. Προσφέρει τη δυνατότητα και διαζώσης αλλά και υβριδικής φίτησης, να ξέρετε, ενώ όλα τα προγράμματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Αν θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, στο www.icps.college ή στο 210-645-6565. Καλησπέρα στο Στέλιο και στην Ελίνα που επικοινώνησαν μαζί μου. Πάμε όπως είμαστε τώρα σε ένα πολύ μικρό break. Επιστρέφω με Taylor Dane εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
3: εξημερώνει.
2: Όχι, όχι.
3: Εξινταβελώνει.
2: Στη μάνα του, μωρέ.
3: Εξιστορή. Εξιστορή.
2: Όχι, εξιστορή.
3: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλα. Εσύ δεν το βρίσκει. Εγώ τα ακούω.
2: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
3: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εκ. Θα το βρει.
2: Γι' αυτό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
6: Υγεία.
7: Καθαρικά.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο movie experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy movie experience. Powered by DAY.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
15: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
18: Ελλάδα!
17: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
18: Σόγα βρε!
17: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Λίγο πριν από τις 3. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, έχουμε Easy Movie Experience powered by Day και πρέπει να το μοιραστώ αυτό μαζί σας, γιατί ο Easy και η Day σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια φανταστική, για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία που έχει και φαγητό, έχει και ποτό, έχει και luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Αυτό που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, αφήνοντας τα υπόλοιπα να αποκαλυφθούν στη μεγάλη οθόνη. Τώρα, αυτή τη φορά είναι μια περιπέτεια με πολλή δράση, με ανατροπές, με χιούμορ. Θέλω και αξίζει να ζήσετε την εμπειρία, μην ψάχνετε την ταινία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπείτε λοιπόν τώρα στο soundis.gr / easy972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience powered by Day. Φύγαμε για τα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει σε Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
13: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
12: Cleansed. Προπόληση more.com.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στον Άριο Πάγο προσφεύγουν η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα για την προνομιακή μεταχείριση, όπως τη χαρακτηρίζουν, του δολοφόνου της. Όλα αυτά την ώρα που η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου 2027, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Ο 40χρονος γυναικοκτόνος παραμένει στο ψυχιατρίο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλού, με την οικογένεια της αδικοχαμένης Κυριακής να εκφράζει την οργή της γι' αυτό. Αστυνομική επιχείρηση στο ΕΓΑ οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων υψηλής οξύτητας, τα οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία κατέληγαν μέσω του δικτύου όμβριων υδάτων στον Κηφισό και στη συνέχεια στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας. Από την Παρασκευή θα σημειωθεί νέα επιδείνωση του καιρού, ενώ αύριο ο καιρός αναμένεται υπιότερος, καθώς από σήμερα το απόγευμα θα περιοριστούν οι βροχές και καταιγίδες. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και αύριο Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος. Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Leicester Square Garden στο Λονδίνο μετατράπηκε χθες σε σημείο αναφοράς για τον κινηματογράφο, καθώς φιλοξένησε την παγκόσμια πρεμιέρα της μαύρης κομμωδίας Digger σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου και με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή ηθοποιό Tom Cruise.
16: Sports.
17: Με την επιστροφή του στην Εθνική Σερβία σε έπειτα από περίπου 2,5 χρόνια, ο Ντούσαν Τάντιτς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει αύριο στις 10:15 την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Nations League, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη γαλανόλευκη ομάδα. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη πήρε εύκολη νίκη απέναντι στην Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα με 2-0 σερ και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης στη Σιγκαπούρη. Η επόμενη αντίπαλος για την Μαρία Σάκαρη είναι η Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο και ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο.
16: Easy weather.
17: Αραιές νεφώσεις σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο μεσίο στην τρίτη μας ώρα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Για μία

My favorite game, Cardigans. Τώρα, αν με ρωτάτε, το δικό μου αγαπημένο είναι η Avant Premiere που έχουμε για εσάς. Και αυτή τη φορά, ο Easy σας προσκαλεί στην Avant Premiere της ταινίας Verity. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου, στα Village Cinema, στο The Mall Athens, στις 8 το βράδυ. Είναι η ταινία, ένα ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο βασίζεται στο best-seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Μία ταινία με πάρα πολύ μυστήριο, με σκοτεινά μυστικά και με μονές. Πρωταγωνιστούν η Anne Hathaway, Dakota Johnson, George Hartnett, σε μία ιστορία όπου μία συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ μα ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Όμως εμείς έχουμε προσκλήσεις για εσάς για την Avant Premiere της ταινίας. Στο Viber γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972.

Gangsta's Paradise. Είναι αυτό που λέμε If you know, you know. Είναι μεσημέρι Τετάρτης και το περνάμε μαζί εδώ στον Easy 97,2. Μέχρι και τις 4 η Μαρία Φραγκιάκη είναι στην παρέα σας. Τώρα δεν ξέρω για εσάς, αλλά έχω μπει σε ένα mode ότι θέλω να φύγει ο Σεπτέμβριο, σιγά σιγά και γρήγορα μη σας πω, και θέλω να υποδεχθούμε τον Οκτώβριο. Μάλλον έχω εναποθέσει ελπίδες στο μήνα Οκτώβριο. Διαβάζω λοιπόν ότι κάποια ζώδια θα δουν τα οικονομικά τους να βελτιώνονται, όχι μόνο τον Οκτώβριο, αλλά για το υπόλοιπο του 2026, ανεξαρτήτως από το πώς εξελίχθηκαν οι προηγούμενοι μήνες. Μέχρι το τέλος του 2026, υπάρχουν κάποια ζώδια που μπορούν, αν θέλουν, να αξιοποιήσουν ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν. Οι δίδυμοι είναι από αυτά τα ζώδια. Μπορεί μέχρι το τέλος του 2026 να ανακαλύψετε νέους τρόπους για να αυξήσετε τα έσοδά σας. Μπορεί να είναι μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα, μια παράλληλη πηγή εισοδήματος ή μια ιδέα που μπορεί να σας οδηγήσει σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Ο καρκίνος επίσης μέχρι το τέλος της χρονιάς μπορεί να δει πιο ξεκάθαρα τα οικονομικά ωφέλη από τα επαγγελματικά ή από τις δεξιότητες που έχει. Μπορεί να είναι ένα ταλέντο, ας πούμε, ή μια δημιουργική ιδέα που θα μπορούσε να γίνει πηγή εισοδήματος. Οπότε ίσως εσείς οι καρκίνοι θα πρέπει να το δείτε πολύ πιο σοβαρά όλο αυτό. Και το τρίτο ζώδιο που θα δει τα οικονομικά του να βελτιώνεται είναι ο τοξότης. Ανοίγονται νέες δυνατότητες που ενισχύουν την οικονομική σας κατάσταση. Μπορείτε να αξιοποιήσετε δημιουργικές ιδέες, να εξετάσετε επαγγελματικές ευκαιρίες ή να οργανωθείτε καλύτερα ως προς τα οικονομικά σας. Οπότε μια χαρά. Γι' αυτό σας λέω, όλα θα είναι καλύτερα μέχρι το 2026 να έρθει στο τέλος του. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, γιατί έχουμε το Easy Live Experience για εσάς με τη Celine Dion Live απαγή, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, η Celine Dion επιστρέφει λοιπόν, επέστρεψε βασικά, και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσεις live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, που είμαι σίγουρη ότι θες να πάρεις μέρος, θα πρέπει να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας για να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη επιτυχία. Επιτυχία λοιπόν το σημερινό Easy Pass. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast για το Easy Live Experience Celine Dion Live APAI. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy κάνει αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα πολύ ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion και βέβαια ανακαλύπτουμε και τις ιστορίες πίσω από αυτές τις επιτυχίες με τη Δέσποινα Κρητικού εδώ στο Easy 97,2.

0: You and I, και εσείς και εγώ, θεωρώ ότι πιστεύουμε το ίδιο, ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία ενδεχομένως που πήγες με την παρέα σου το καλοκαίρι, σε εκείνη τη βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ λοιπόν, να ξέρετε, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα αλλά και πρωτοβουλίες οι οποίες στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Μπορείτε να ανακαλύψετε και εσείς τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Θα κάνω ένα πολύ μικρό break και τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω με Ροξέτ εδώ στον Easy.
1: Ηλία, μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει.
2: Ναι.
1: Φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
2: Η μάκη.
1: Δεν βλέπω να περάσει.
3: Μαρία!
4: Ναι.
3: Καλημέρα!
4: Ναι.
3: Ορτάδης τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Time to the Moon, μας έρχεται και Πανσέλινος σε λίγες ημέρες, όλα τα έχουμε. Λοιπόν, θα φύγω σιγά σιγά γιατί η ώρα πλησιάζει 4. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτό το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι στο εμπορικό πάρκο Smart Park. Το Άζαξ σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και θα κερδίσετε και δώρα φυσικά. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό πάρκο Smart Park για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Γιατί φροντίζει το Άζαξ για τα υπόλοιπα, εμείς ζούμε το σπίτι μας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Φεύγω από τη μία μέχρι και τώρα. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8, ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι ξανά στη μία εδώ στον Easy. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κριτικού. Τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Κύπρος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στους δρόμους της Αθήνας επιστρέφει ο δακτύλιος για την περίοδο 2026-2027, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων. Με βάση τα μέχρι στιγμής ισχύοντα, το μέτρο τίθενται εκ νέου σε εφαρμογή στα μέσα του Οκτωβρίου μεταξύ 12 και 26 του μηνός. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπίστωσαν οι αστυνομικοί της ομάδας αποτροπής απόρριψης αποβλήτων της ΓΑΔΑ στο πλαίσιο της έρευνας για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλεο. Για την υπόθεση τώρα συνελήφθησαν 2 άτομα, στους οποίους και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος άλλων 2. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενός ενοικίου, καθώς οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Στο μεταξύ, οι παρεμβάσεις στο έντυπο Ε1 είναι απαραίτητες ώστε οι ενοικιαστές κυρίας ή φοιτητικής κατοικίας να λάβουν χωρίς προβλήματα την ετήσια οικονομική ενίσχυση, η οποία και αναμένεται να καταβληθεί αυτόματα έως και το τέλος του Νοεμβρίου. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς καταγράφεται αίσθητη υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Όσο για την ελληνική αγορά καυσίμων, το κύμα των μειώσεων αναμένεται να φανεί στα πρατήρια από την Παρασκευή έως και το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 2,23 ευρώ. Το Συμβούλιο Ειρηνής του Προέδρου Τόνι Ντόναλντ Τραμπ θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης 6 μηνών και ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Γάζα κατά τη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με το Αξιός.
11: Easy Sports.
10: Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της EuroLeague, όπου και θα αντιμετωπίσει την Παρί στο Telecom Center, και ο Τζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι σε θέση να αγωνιστεί για τους πράσινους.
11: Easy weather.
10: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από αραιές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 4 αυτή την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, η οποία ξεκίνησε με βροχή και μουντίλα και τώρα έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο ήλιο. Θα μας τρελάνει ο καιρός, δεν ξέρω τι θα γίνει. Βάζουμε φούτερ, βγάζουμε φούτερ. Δεν ξέρω αν είστε κι εσείς στην ίδια κατάσταση με εμένα. Πάντως εμείς θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 4 ώρες. Θα κάνουμε καλύτερο και το σημερινό μας απόγευμα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και με διάφορα δώρα και έχω να σας προτείνω και πράγματα για το Σαββατοκύριακο, μείνετε μαζί μου. Πάμε στα τραγούδια μας. Σε λίγο θα απολαύσουμε Robbie Williams, Anastasia. Τώρα έρχονται οι Savage Garden και αυτό είναι το To the Moon and Back.

Από το 1984 μας έρχεται αυτή η επιτυχία. Η Wham και το Wake Me Up Before You Go Go στο Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και να σας πω ότι αυτό ήταν και το τραγούδι που έφτασε για πρώτη φορά στις υψηλές θέσεις, στη θέση νούμερο 1 στα charts, και ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Wham. Και αφού πιάσαμε λίγο τους Wham, να σας πω και για τον George Michael, ο οποίος θα τιμηθεί στα φετινά MTV Video Music Awards με ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη του. Συγκεκριμένα, ο Teddy Swims, η Ray και ο Sombre θα ερμηνεύσουν τραγούδια του σπουδαίου Βρετανού καλλιτέχνη. Μέχρι στιγμής, βέβαια, δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές πρόγραμμα, αλλά σίγουρα θα απολαύσουμε τραγούδια του George Michael που έχουν αφήσει ιστορία. Ο George Michael, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2016 σε ηλικία μόλις 53 ετών και κατάφερε μέχρι τότε να πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους και έχει αφήσει φυσικά την δική του ιστορία στη μουσική. Τα MTV VMAs, τα οποία θα πραγματοποιηθούν αυτήν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Los Angeles με παρουσιαστή τον Snoop Dogg. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα είμαι εδώ τη Δευτέρα να σας πω τι ακριβώς έγινε. Μέχρι τότε, πάμε να απολαύσουμε τα τραγούδια μας. Η Anastasia είναι αυτή που έρχεται τώρα με το Left Outside Alone.

Αυτός ήταν ο Robbie Williams. Angels στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να σταθώ λίγο στον αγαπημένο Άγγλο τραγουδιστή, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει και το νέο του άλμπουμ με τίτλο Britpop και συνεχίζει και την περιοδία του στην Νότια Αμερική. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα βρίσκεται στο Περού. Πολύ ωραία πρέπει να περνάει και ο Robbie Williams. Anyway, είμαι ο Νίκος Μάτζος, είμαστε στα 30 λεπτά μετά από τις 4 και αφού συζητήσαμε για τον Άγγλο καλλιτέχνη, να μείνουμε στην Αγγλία και να σας πω για τον πρίγκιπα Χάρη, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάννα. Προφανώς, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατό της. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, έχει επικοινωνήσει με φίλους και συγγενείς της Νταϊάννα, μεταξύ αυτών και τον αδελφό της, Charles Spencer, για να διερευνήσει έτσι το ενδεχόμενο συμμετοχής τους. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει πάρει κάποια απάντηση. Βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο το project και θα μπορούσε να γίνει μέσω της εταιρείας του Χάρη και της Μέγκαν με πιθανή συνεργασία με το Netflix. Επίσης, θα είναι και ένα μεγάλο ερωτηματικό αν θα υπάρξει έτσι κάποια συνεργασία των αδελφών του Χάρη με τον Βίλιαμ, αλλά μάλλον είναι λίγο δύσκολο αυτό το σενάριο. Θα δούμε όμως. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έρχονται Michael Bolton, Belinda Carlisle, τώρα Νταβιάνο Ντάβιντ, Next Summer.

0: Είναι πολύ αγαπημένη μπαλάτα. When a man loves a woman, στον Easy 97,2. Ήταν ο Michael Bolton, είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να πάμε στα ωραία. Έρχεται ένα ακόμα μοναδικό Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ. Το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και θέλω να σας πω ότι αυτή τη φορά ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Ως γνωστόν, η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, γιατί θέλουμε να αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Πάρα πολλοί κόσμος έχει δει ήδη αυτή την ταινία και πάρα πολλοί κόσμος θέλει να πάει να την ξαναδεί. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Θέλω να μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
3: εξημερώνει.
2: Όχι, όχι.
3: Εξινταβελώνει.
2: Στη μάνα του, μωρέ.
3: Εξιστορή. Εξιστορή.
2: Όχι, εξιστορή.
3: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλα. Εσύ δεν το βρίσκει. Εγώ τα ακούω.
2: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
3: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εκ. Το θα βρει.
2: Γι' αυτό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αυτή ήταν η Sonic με το Sky. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και αν φθινοπορεινό το σκηνικό με αρκετό κρύο έξω. Κρύο. Εντάξει, είμαστε κοντά στους 20 βαθμούς. Έπεσε απότομα βασικά η θερμοκρασία, γι' αυτό μας φαίνεται κρύο. Έχει έναν πάρα πολύ ωραίο ουρανό. Εδώ στο Μαρούσι που είμαστε εμείς έχει και έναν πάρα πολύ ωραίο ήλιο. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας θα μείνω μέχρι και τις 8 το απόγευμα όπως κάνουμε καθημερινά. Και τώρα θέλω να πάμε στις πιο σημαντικές στιγμές. Πού βρίσκονται οι πιο απλές, οι πιο σημαντικές στιγμές? Βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Αυτό το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή. Σε εκείνη τη συναυλία, ας πούμε, που πήγες με τους φίλους σου αυτό το καλοκαίρι, σε μία βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ, λοιπόν, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, θέλω να μπείτε και να ανακαλύψετε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μη φύγετε.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλω σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Το έχω δει στο σινέμα.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Να δω

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κριτική εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλά σχετικά με το θέμα των ελέγχων σε ιδιωτικές ζωμές υγείας, με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες παραϊατρικές υπηρεσίες όπου υπήρχε ελλειπής έλεγχος. Όπως τόνισε, είναι προφανές πως όταν ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας λέει ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο επανίδρυσης του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, είναι σαν να ομολογεί ότι το νέο μοντέλο που επελέγει δεν μπόρεσε να λειτουργήσει με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε ξέφραγκο αμπέλι το ζήτημα του ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, διώκεται ο 38χρονος που συνελήφθη για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Καλαμάτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, κοντά στο χώρο που εργαζόταν, και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Έκτακτη δικαστική ακρόαση έχει οριστεί στην Ουάσιγκτον προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων τριών μεγαλύτερων αμερικανικών δημοσιογραφικών δικτύων κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μετά τον πλήρη αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο. Sports. Ο Ολυμπιακός θα κάνει αύριο Πέμπτη πρεμιέρα στη EuroLeague στις 9.30 το βράδυ, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπασκόνια. Easy weather. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από αραιές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα Τετάρτη. Σύζυ 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, διεκδικείται και υπέροχα δώρα και συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Είναι Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Εγώ μη σας πω ότι ήδη βλέπω το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, το βλέπω, θα βρέχει και λίγο βέβαια το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν ξέρω αν θα πάει και πολύ καλά αυτό. Αλλά ας έρθει το Σαββατοκύριακο και ας είναι όπως θέλει. Πάμε στα τραγούδια μας σε λίγο. Pet Shop Boys, Shakira, Michael Jackson. Τώρα έρχεται η Cyndi Lauper και αυτό είναι το I Drove All Night.

Απολαύσαμε τους Fool's Garden εδώ στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, απόγευμα Τετάρτης, το περνάμε παρέα. Και θέλω να πάω σε ένα κορίτσι το οποίο και χθες λέγαμε ότι πραγματικά ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός. Μιλάω για την Taylor Swift, η οποία γράφει ιστορία στα MTV Video Music Awards, καθώς γίνεται η καλλιτέχνηδα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού. Και τι εννοώ με το νέο τιμητικό βραβείο που θα λάβει την Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή δηλαδή, φτάνει συνολικά τα 31 γαλματίδια και αφήνει πίσω τη την Beyoncé, με την οποία μέχρι σήμερα μοιραζόταν την πρώτη θέση με 30 βραβεία. Να σας πω επίσης ότι στη φετινή διοργάνωση η Swift έχει 9 υποψηφιότητες, ενώ η Madonna προηγείται με 11, οπότε θα έχουμε μάχη. Αυτήν την Κυριακή και τη Δευτέρα θα είμαι εδώ για να σας τα πω. Πάμε τώρα να την απολαύσουμε. Η Taylor Swift έρχεται στο Easy 97,2, The Fate of Ophelia.

Ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1988. Και όταν κυκλοφόρησε, πολλοί πίστευαν ότι έχει γραφτεί για την Diana Ross, κάτι το οποίο δεν ίσχυε, γιατί οι στίχοι αναφέρονται σε groupies, σε γυναίκες δηλαδή, που κυνηγούσαν σε εισαγωγικά τους καλλιτέχνες. Ήταν ο Michael Jackson στην παρέα μας εδώ στο Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Και τώρα θέλω να πάμε στα ωραία, στα δικά μας, γιατί έχετε μια μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψετε στο Παρίσι και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών έχει επιστρέψει. Η Σελίν Ντιόν έχει ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο Παρίσι και εσείς θα ταξιδέψετε για να την απολαύσετε το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Για να πάρετε μέρος, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, ακούτε το Easy Pass και με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 972 και δηλώνετε τη συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass είναι η επιτυχία. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και πραγματικά όποιος και να πάει θα είναι μοναδική εμπειρία. Σας ζηλεύω πάρα μα πάρα πολύ. Easy Live Experience εδώ στον Easy 97,2.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin στον Easy 97,2. Είναι απόγευμα Τετάρτης, το περνάμε παρέα. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και τώρα το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί είναι να έχεις πολλές επιλογές. Υπάρχει όμως και κάτι καλύτερο, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας μιλήσω για το The Hellenicon Sports Park που έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι ρε παιδί μου αθλητικός τύπος, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι γιατί το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μιας και θα πας εκεί για να απολαύσεις αυτόν τον υπέροχο χώρο, θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Και όλα αυτά μπορείς να τα απολαύσεις καθημερινά και πολλά ακόμα από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατεβάζεις και την εφαρμογή Livio για να κλείσεις και μία θέση πάρκινγκ από τις 1350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές λοιπόν. Θα κάνω τώρα ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους Alphaville και τη Mary J. Blige στον Easy 97,2.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Θα και θα πάω την πηγιά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Blights, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και δεν γίνεται να μην το έχετε πετύχει. Έχουν κυκλοφορήσει αυτά τα νέα κινητά που γίνεται χαμός κάθε χρόνο και κάθε χρόνο ακριβένουν, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι προπαραγγελίες και μάλιστα διαβάζω για ένα από αυτήν την σειρά το οποίο θα έχει δύο οθόνες και το πιο δυνατό μοντέλο, να το πω έτσι, θα κοστίζει 3.949 ευρώ. Και έτσι όπως σκρόλαρα, γιατί εντάξει, μπήκα στη διαδικασία να δω τι γίνεται, διαβάζω ότι με αυτά τα λεφτά μπορείς να κάνεις 10 ημέρες ταξίδι στο Βιετνάμ για δύο άτομα και μη σας πω θα περισσέψουν και μερικά, να κάνεις 79 συνεδρίες ψυχοθεραπείας, να πιεις 987 φρέντο καπουτσίνο και να φας 1128 σουβλάκια. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα σταματήσω, εγώ θα πάω με τα σουβλάκια και δεν θα αγοράσω το καινούργιο αυτό τηλέφωνο. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
5: Σόγα βρε!
4: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Μείωση κατά 13,6% στις χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής καταγράφηκε στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πρόκειται για ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των γραμμών με συχνότερη διέλευση των οχημάτων και περιορισμό του χρόνου αναμονής για το επιβατικό κοινό. Στη Νέα Υόρκη, τον βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα των διμερών επαφών του στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Υπενθυμίζεται, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, καθώς και συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς και ομογενειακές εκδηλώσεις. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπιστώθηκε ότι απορρίπτονταν υγρά βιομηχανικά αποβλήτα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, έπειτα από την πολύμερη έρευνα των αστυνομικών της ομάδας αποτροπής απόρριψης αποβλήτων της ΓΑΔΑ, οι οποίοι και είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Στη θέση του ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να εξετάσει με τεκλογικό διάλογο με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις της κέντρο αριστεράς, όπως ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, επέμεινε ο Αλέξανδρος Σαβλονίτης, λίγες ημέρες μετά τις πρώτες δηλώσεις του που προκάλεσαν συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος. Με πρώτο μιλητή τον Σύρο Πρόεδρο, πέμπτο τον Ιρανό Πρόεδρο και 17ο τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συνεχίζεται με πυκνές διαβουλεύσεις στον απόϊχο της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ. Την απειλή τώρα του Αμερικανικού Προέδρου για αφανισμό του Ιράν σχολίασε και ως στρατηγική απελπισία η Τεχεράνη.
12: Easy Sports.
11: Οι Ραφαέλ Ναδάλ και Άντι Μάρεϊ θα επιστρέψουν στα κουρ του τένις για μια θρυλική μάχη στο πλαίσιο της επετείου των 10 ετών από την ίδρυση της Ακαδημίας του Ισπανού πρώην τενίστα.
12: Easy weather.
11: Με αραιές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και από τις 4 μέχρι και τις 8 περνάμε μαζί τα απογεύματά μας. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στα μέσα της εβδομάδας. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, αυτό θέλω να σκέφτεστε. Και σε λίγο έρχεται και η πίτσα Φάνο που θα παίξουμε για να διεκδικήσετε 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Μείνετε στην παρέα μου, πάρτε και τα κινητά στα χέρια. Είναι πολύ εύκολη ερώτηση και πολύ εύκολο το παιχνίδι. Μέχρι τότε, πάμε στις επιτυχίες μας. Αυτή την ώρα θα απολαύσουμε Stevie Wonder, Alex Warren, Teddy Swims, NSYNC επίσης θα έρθουν στην παρέα μας. Τώρα, Irene Cara και αυτό είναι το Fame.

NSYNC. Ήταν το Bye Bye Bye. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ, να μην φύγατε. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση που αφορά τον κόσμο της πίτσας και εσείς θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 για να διεκδικήσετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Πριν πάμε στο παιχνίδι, θέλω να σας πω ότι η Pizza Fan δεν σταματά να εξελίσσεται και να προσφέρει το καλύτερο στους φίλους της. Το νέο 106ο κατάστημα της αλυσίδας είναι πλέον γεγονός και βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87, και με την εμπειρία 30 ετών στην καινοτομία και την ποιότητα, η Pizza Fan φέρνει στην περιοχή τις αγαπημένες γεύσεις που την έφεραν φυσικά στην κορυφή. Από τις κλασικές επιλογές μέχρι τις premium δημιουργίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το νέο Lunch υπόσχεται να γίνει ο αγαπημένος γευστικός προορισμός της Αργυρούπολης. Καλή αρχή να τους ευχηθούμε και πάμε στο παιχνίδι μας. Τι τυρί μπαίνει συνήθως στο στεφάνι της πίτσας? Θέλω να είστε προσεκτικοί. Τι τυρί μπαίνει συνήθως στο στεφάνι της πίτσας? 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Αγαπημένος Teddy Swims, αυτό είναι το Lose Control.

Είμαστε στα 30 λεπτά μετά από τις 6. Παρέα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και μας λέγανε ότι θα έρθουν οι πρώτες φθινοπορεινές βροχές και θα γίνει και λίγο χαμός. Εντάξει, χαμός δεν έγινε, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, αλλά ήταν η προθέρμανση, όπως διαβάζω, γιατί έρχεται νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και εννοείται ότι θα έπεφτε Παρασκευή, να χάσουμε και το Σαββατοκύριακό μας. Anyway, σύμφωνα με την πρόγνωση, τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά στη Δυτική Ελλάδα, ενώ το Σάββατο η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικότερα. Κανένας δεν θα γλιτώσει. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η Πελοπόννησος, το νου σας, αν είχατε σκοπό να πάτε προς τα εκεί. Το Σαββατοκύριακο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα και δεν είναι και πολύ δύσκολο να πλημμυρίσουμε. Στην Αττική οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα του Σαββάτου, με πιθανές δυσκολίες στις μετακινήσεις. Και θα επιμείνει και για αρκετές ημέρες η κακοκαιρία αυτή, η οποία δεν έχει όνομα. Μου κάνει εντύπωση. Ή εγώ δεν το βρήκα κάπου το όνομα. Anyway, Empire of the Sun έρχονται αμέσως τώρα. Αυτό είναι το We Are The People στον Easy 97,2.

0: Ο Stevie Wonder, Part-Time Lover στον Easy 97,2. Μας ανεβάζει τη διάθεση. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα έχω έρθει με μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Είναι το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια και δεν πρέπει να το χάσετε. Είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 στέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σας περιμένουν. Εκεί να σας πω ότι θα βρίσκονται και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας, τους οποίους θα τους απολαύσετε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος, υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια ξαναλέω στο more.com.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο, όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
3: εξυμνεί.
2: Όχι εξυμνεί.
3: Εξημερώνει.
2: Όχι, όχι.
3: Εξυνταβελώνει.
2: Στη μάνα του, μωρέ.
3: Εξιστορεί. Εξιστορεί.
2: Όχι εξιστορεί.
3: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλας. Εσύ δεν το βρίσκεις. Εγώ τα ακούω.
2: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
3: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εξ.
2: Αυτό γι' αυτό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
5: Υγεία.
6: Καθαρικά.
5: Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών,
8: Σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
13: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή. Τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: η Anastasia και το Sick and Tired. 5 λεπτά πριν από τις 7. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν ξέρω ποια είναι τα πλάνα σας για σήμερα το βράδυ. Πάντως, αν καθίσετε στο σπίτι, μιας και έχει και αυτό το κρύο, θέλω να ξέρετε ότι απόψε έχει πρεμιέρα στον Αντένα στις 9 η ώρα ακριβώς. Ξεκινά το Κρίνο και Αγκάθι με διπλό επεισόδιο και πραγματικά πάρα πολύ δυνατό cast. Είναι η Αναστασία Παντούση, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, η Κατερίνα Διδασκάλου, ο Γιάννης Τσορτέκης, ο Τάσος Ιορδανίδης και ο Στέλιος Μάινας. Πραγματικά υπέροχο cast και θα είναι μια σειρά η οποία θα μας καθυλώσει. Κρίνο και Αγκάθι, πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Αντένα. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι για την τελευταία μας ώρα για σήμερα στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
2: Ελλάδα!
1: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
2: Σόγα, βρε!
1: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy97. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ένα κρίσιμο διάλογο που φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι αρχές, καθώς επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκεται η μαρτυρία μιας 53χρονης νοσηλεύτριας με την επικοινωνία αυτή και ακόμα κάποιων να αποτελούν κρίσιμα κομμάτια του παζλ που επιχειρούν να συνθέσουν οι ερευνητές. Τροπολογία προσθήκη με θέμα λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών με κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα και στην ενέργεια κατέθεσε σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Στην αναμονή των πορισμάτων από τις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παραμένει η υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη που παρουσίασαν προβλήματα κατά τη διέλευση του Μετροπόντικα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων ζητά να υπάρξουν άμεσα σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες αποκαταστάσεις. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, με χιλιάδες ενοικιαστές να πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που έχουν δηλώσει για τις μισθώσεις τους. Υπογραμμίζεται ότι η ενίσχυση αφορά στα ποσά που καταβλήθηκαν για ενοίκιο μέσα στο 2025 και το ύψος της προκύπτει από το συνολικό ετήσιο μίσθωμα που εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση. Στους δρόμους της Αθήνας επιστρέφει ο δακτύλιος για την περίοδο 2026-2027, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων. Με βάση τα μέχρι στιγμής ισχύοντα, το μέτρο τίθενται εκ νέου σε εφαρμογή στα μέσα του Οκτωβρίου μεταξύ 12 και 26 του μηνός.
9: Easy Sports.
8: Ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά των διαιτητών του αγώνα Βόλος ΣΑΕΚ, κατηγορώντας τους για παράνομο στοιχηματισμό στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Super League.
9: Easy Weather.
8: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από αραιές νεφώσεις ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2 στην τελευταία μας ώρα. Για σήμερα είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 4 μέχρι και τις 8 περνάμε τα απογεύματά μας μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στον Viber αριθμό μας και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται η Lady Gaga και ο Bruno Mars, έρχονται η Coldplay, η Cher και θα ξεκινήσουμε με τον πολύ πολύ αγαπημένο και ερωτικό George Michael. Αυτό είναι το κέντρο.

Ήταν η Share με το Believe στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σίγουρα θα το έχετε δει. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ η τάση για να ταξιδεύεις μόνος σου. Μπορεί να έχετε φίλους που το έχουν κάνει ή και εσείς οι ίδιοι να ταξιδεύετε μόνοι σας. Και πάνω σε αυτό έπεσα σε ένα άρθρο που λέει ότι η Κέρκυρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στους πιο ακριβούς προορισμούς για όσους ταξιδεύουν μόνοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα στοιχεία, ένας solo ταξιδιώτης στην Κέρκυρα μπορεί να πληρώσει κατά μέσο όρο 81% περισσότερα σε σχέση με κάποιον που ταξιδεύει ως ζευγάρι και μοιράζεται φυσικά τα έξοδα. Στην κορυφή τώρα της λίστας βρίσκεται η Βαρκελόνη, η οποία δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά από την Κέρκυρα. Για έναν ταξιδιώτη φτάνει το 84% επιπλέον κόστος, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιμπιζά. Είναι το λεγόμενο καπέλο, όπως διαβάζω, του solo ταξιδιώτη, το οποίο αφορά κυρίως τη διαμονή, καθώς το κόστος ενός δωματίου δεν μοιράζεται σε δύο άτομα. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν και αρκετά hostel στην Κέρκυρα, γιατί οι περισσότεροι που ταξιδεύουν μόνοι τους επιλέγουν τα hostel. Καλά, και με ζευγάρι να πας στην Κέρκυρα δεν τη λες και πολύ φθηνή, αλλά anyway. Coldplay έρχονται αμέσως τώρα. Αυτό είναι το Viva La Vida.

Έχουμε φτάσει σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7, απόγευμα Τετάρτης, το περνάμε παρέα. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλετε να πάτε στο Παρίσι και να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion? Η απάντηση είμαι σίγουρος ότι είναι ναι. Easy Live Experience, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, έχει επιστρέψει μετά από 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία και εσείς έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε από κοντά. Οι εμφανίσεις της έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ και κάπως έτσι αποδεικνύεται η αγάπη του κοινού ότι παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει εισιτήρια για εσάς. Θα σας πάει στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου θα απολαύσετε από κοντά ζωντανά την Celine Dion μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Για να πάρετε μέρος, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy 97,2 και ακούτε το Easy Pass της ημέρας. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundist.gr καθετος Easy 972 και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass είναι η επιτυχία και θέλω να θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο η Δέσποινα Κρητικού θα μας χαρίσει ένα απίστευτο αφιέρωμα στην Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend και θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες της επιτυχίες και θα ανακαλύψουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris, μια μοναδική εμπειρία. Πίσω στα τραγούδια μας, εδώ στον Easy 97,2 και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Everything is coming up roses. Αυτός ήταν ο Black στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σας έχω ξαναπεί για την απόλυτη γαστρονομική πρόταση που έρχεται. Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια. Της Πρωτέρια είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και να ξέρετε ότι με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Εκεί θα σας περιμένουν 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος. Όλα αυτά θα συμβούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo, οπότε σημειώστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Στο more.com είναι η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία Gastro Sofi Fest με την ενέργεια. Της Πρωτέρια, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολών Λαβέ και η μπύρα Μάμος, υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Ξαναλέω, εισιτήρια στο more.com. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Θα πω και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τυχή.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
8: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Gastro Sofi Fest, με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
16: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
17: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Andy Brown Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: με David Guetta και Sam Martin κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Αυτό ήταν το Dangerous. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Εμείς κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 4 μέχρι και αυτήν την ώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο κανονικά στην ώρα μας. Εσείς ξεκινάτε το πρωινό σας με το Easy Breakfast 6.30 με 10. Όμως αύριο θα λείπει ο Στάθης Χριστοφορίδης. Αύριο θα απολαύσετε μόνη της την Μαρία Κωνσταντάκη που θα σας κάνει την καλύτερη συντροφιά. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1 και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται. Και η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Easy Icon Weekend. Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κριτικού. Τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend. Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
11: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέ.
12: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
17: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
16: Cleansed. Προπόληση more.com.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συναγερμό σήμανε σήμερα το απόγευμα στην Οίκαια μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακή βία σε οικία επί της οδού Σοφοκλέους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι οπλισμένος και κρατά όμηρο τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αναμένεται και διαπραγματευτής. Να σημειωθεί ότι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φαίνεται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Προσδοκώντας την τελική δικαίωση της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, οι γονείς και αδελφοί της βρέθηκαν στο εφετείο με την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για τη δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων. Μάλιστα, η μητέρα της Δέσποινα Καλέα δήλωσε πως βασικός της στόχος είναι να δικαιώσω το παιδί μου πάνω απ' όλα. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού να περιλαμβάνει σειρά διμερών επαφών και διεθνών συναντήσεων. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπενθυμίζεται, είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη. Στην αναμονή των πορισμάτων από τις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παραμένει η υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη, που παρουσίασαν προβλήματα κατά τη διέλευση του Μέτρο Πόντικα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων ζητά να υπάρξουν άμεσα σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες αποκαταστάσεις. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Να σημειωθεί ότι παρά τα πρώτα θετικά μηνύματα από την επαναλειτουργία αγωγού στη Σαουδική Αραβία, η τιμή του Brent υπενθυμίζεται κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.
18: Easy Sports.
19: Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της EuroLeague, όπου και θα αντιμετωπίσει την Παρί στο Telecom Center και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τόνισε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι σε θέση να αγωνιστεί για τους πράσινους.
18: Easy weather.
19: Κυρίως αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται για αύριο Πέμπτη. Ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τοπικά τα 4 και τα 5 μποφόρ. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 14 με 15 το πρωί, ενώ η μέγιστη θα φτάσει έως και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
2: εξημερώνει.
1: Όχι, όχι.
2: Εξινταβελώνει.
1: Στη μάνα του, μωρέ.
2: Εξιστορεί. Εξιστορεί.
1: Όχι, εξιστορεί.
2: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλας. Εσύ δεν το βρίσκεις. Εγώ τα ακούω.
1: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
2: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εκ.
1: Αυτό γι' αυτό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
4: Ελλάδα!
3: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
4: Σόγα βρε!
3: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Gastro Sofi Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Αίσιο τέλος είχε υπόθεση ομοιρίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σήμερα επί της οδού Σοφοκλέου στην Οίκαι, όπου ένας 49χρονος φερόταν να κρατούσε όμοιρη σε διαμέρισμα της 44χρονη σύζυγό του. Να σημειωθεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν από νωρίς επιχείρηση γύρω από το κτίριο, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 49χρονος δεν επέτρεπε στη γυναίκα του να αποχωρήσει και είχε δηλώσει ότι ήταν οπλισμένος. Όπως και έγινε γνωστό, τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρεται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Περίπου στις 20 Νοεμβρίου κλειδώνει το πλαίσιο σχετικά με την αύξηση στις συντάξεις, η οποία θα είναι και μεγάλη, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Ενώ σχετικά με το επίδομα των 400 ευρώ ετησίως, διευκρίνησε ότι αφορά το σύνολο των 2,2 εκατομμυρίων δικαιούχων όχι άνω των 65 αλλά των 60 ετών. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η σοβαρή υπόθεση ρήπανσης στον Κηφισό από βιτιφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικο στο Εγάλεο. Μάλιστα, είχε επαναλάβει τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο. Όπως και τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, έχουν πραγματοποιηθεί 3 συλλήψεις, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται με την Ελλάς να ερευνά εάν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή άλλες εταιρείες που ακολουθούν αντίστοιχη πρακτική. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και βρίσκονται υπό την διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
0: Easy Sports.
7: Η Ραφαέλ Ναδάλ και Άντι Μάρεϊ θα επιστρέψουν στα κουρτ του τένις για μια θρηλυκή μάχη στο πλαίσιο της επετείου των 10 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας του Ισπανού πρώην τενίστα.
0: Easy Weather.
7: Κυρίως έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται για αύριο Πέμπτη. Ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τοπικά τα 4 και τα 5 μποφόρ. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα κοιμάνθει γύρω στους 14 με 15 το πρωί, ενώ η μέγιστη θα φτάσει έως και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Έτσι.
1: Μόλις χώρισα.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
0: ναι,
1: φούντωνε.
0: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α.
0: Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
0: μάγκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι!
2: Ορτάτης τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
0: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική σήμερα το βράδυ έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που πλέον έχει σβήσει ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματος. Ενώ οι άνδρες της πυροσβεστικής βοήθησαν δύο άτομα, τα οποία κατά πληροφορίες είναι πατέρας και γιος, για να απεγκλωβιστούν. Για την κατάσβεση τώρα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Έσυο τέλος στην υπόθεση ομηρίας μια 44χρονης γυναίκας στην οδό Σοφοκλέου στην Νίκη από τον σύντροφό της. Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί και ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς, ενώ είχε κληθεί και ειδικός διαπραγματευτής, καθώς οι αρχές επιχειρούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή και να διασφαλίσουν και την ασφαλή έξοδο της γυναίκας. Όπως και έγινε γνωστό, και οι δύο μεταφέρονται στο αστυνομικό τμήμα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και ο εγκλεισμός τους σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Περίπου στις 20 Νοεμβρίου κλειδώνει το πλαίσιο σχετικά με την αύξηση στις συντάξεις, η οποία θα είναι και μεγάλη, όπως διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Σχετικά με το επίδομα των 400 ευρώ ετησίως, διευκρίνησε ότι αφορά το σύνολο των 2,2 εκατομμυρίων δικαιούχων, όχι ένα των 65 αλλά των 60 ετών. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς καταγράφεται μία αισθητή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Όσο για την ελληνική αγορά καυσίμων, το κύμα των μειώσεων αναμένεται να φανεί στα πρατήρια από την Παρασκευή έως και το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,20 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης τα 2,23 ευρώ το λίτρο.
3: Easy Sports.
2: Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Αζερμπαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 2 το μεσημέρι ζωντανά αποκλειστικά στο Antenna Plus.
3: Easy Weather.
2: Κυρίως αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται για αύριο Πέμπτη. Ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τοπικά τα 4 έως και τα 5 μποφόρ. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου το πρωί, ενώ η μέγιστη θα φτάσει τους 24 με 25 κατά τις μεσημεριανές ώρες.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
2: εξημερώνει.
1: Όχι, όχι.
2: Εξινταβελώνει.
1: Στη μάνα του, μωρέ.
2: Εξιστορεί. Εξιστορεί.
1: Όχι, εξιστορεί.
2: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλας. Εσύ δεν το βρίσκεις. Εγώ τα ακούω.
1: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
2: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εξ.
1: Αυτό γι' αυτό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, η υπεράσπισή τους έχει την δυνατότητα έως και την Παρασκευή να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής μόνο 58χρονος γιατρός φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την αποφυλάκησή του και την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική. Επιτήρηση. Μείωση κατά 13,6% στις χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής καταγράφηκε στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πρόκειται για ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των γραμμών με συχνότερη διέλευση των οχημάτων και περιορισμό του χρόνου αναμονής για το επιβατικό κοινό. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου με χιλιάδες ενοικιαστές να πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε στοιχεία που έχουν δηλώσει για τις μισθώσεις τους. Υπογραμμίζεται ότι η ενίσχυση αφορά στα ποσά που καταβλήθηκαν για ενοίκιο μέσα στο 2025 και το ύψος της προκύπτει από το συνολικό ετήσιο μίσθωμα που εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση. Στους δρόμους της Αθήνας επιστρέφει ο δακτύλιος για την περίοδο 2026-2027, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων. Με βάση και τα μέχρι στιγμής ισχύοντα, το μέτρο τίθενται εκ νέου σε εφαρμογή στα μέσα του Οκτωβρίου μεταξύ 12 και 26 του μήνα.
0: Easy Sports.
1: Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Αζερμπαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 2 το μεσημέρι, ζωντανά αποκλειστικά στο Antenna Plus.
0: Easy Weather.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός αναμένεται αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τοπικά τα 4 και τα 5 μποφόρ. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 14 με 15 το πρωί, ενώ η μέγιστη θα φτάσει έως και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές εξημνεί. Όχι εξημνεί.
2: Εξημερώνει.
1: Όχι, όχι.
2: Εξινταβελώνει.
1: Στη μάνα του, μωρέ.
2: Εξιστορεί. Εξιστορεί.
1: Όχι, εξιστορεί.
2: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλας. Εσύ δεν το βρίσκεις. Εγώ τα ακούω.
1: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
2: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εκ. Αυτό
1: χαβερί. Γι' αυτό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με το πρόγραμμα του να περιλαμβάνει σειρά διμερών επαφών και διεθνών συναντήσεων. Μάλιστα, η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του οργανισμού είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Πέμπτη. Περίπου στις 20 Νοεμβρίου κλειδώνει το πλαίσιο σχετικά με την αύξηση στις συντάξεις, η οποία θα είναι και μεγάλη όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Ενώ σχετικά με το επίδομα των 400 ευρώ ετησίως διευκρίνησε ότι αφορά το σύνολο των 2,2 εκατομμυρίων δικαιούχων, όχι άνω των 65 αλλά των 60 ετών. Τον δρόμο της δικαιοσύνης περνεί σοβαρή υπόθεση ρήπανσης στον Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Μάλιστα, είχε επαναλάβει και την διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο, σύμφωνα με πληροφορίες. Όπως και τόνισε και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι ώρες 3 συλλήψεις, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται με την Ελλάς να ερευνά εάν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή άλλες εταιρείες που ακολουθούν αντίστοιχη πρακτική. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και σήμερα, Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στις οποίες το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει ενεργά για 300η συνεχή χρονιά.
0: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός θα κάνει σήμερα Πέμπτη πρεμιέρα στη EuroLeague στις 9.30 το βράδυ, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπασκόνια.
0: Easy weather.
1: Κυρίως έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τοπικά τα 4 και 5 μποφόρ. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 14 με 15 το πρωί, ενώ η μέγιστη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
2: εξημερώνει.
1: Όχι, όχι.
2: Εξινταβελώνει.
1: Στη μάνα του, μωρέ.
2: Εξιστορή. Εξιστορή.
1: Όχι, εξιστορή.
2: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλα. Εσύ δεν το βρίσκει. Εγώ τα ακούω.
1: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
2: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εκ.
1: Αυτό γι' αυτό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Παρί. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Παρί. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πώς είστε, τι κάνετε? Εδώ είμαστε λοιπόν εμείς, στον Easy φυσικά 97,2. Μόλις τώρα ξεκινάμε και το καθιερωμένο μας έτσι ραντεβού, το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή. Και μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα για να δούμε αναλυτικά και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Βεβαίως όμως τα breaks μας θα ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να παίρνουμε και τις ανάσες μας και να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε ισίως σε μια αγαπημένη ημέρα. Πέμπτη λοιπόν, 24 του μήνα. Αλλιώς τη λέμε και προπαρασκευή, γιατί είμαστε και μία ανάσα από την Παρασκευή. Ατενίζουμε, μπορούμε να ατενίσουμε και το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται. Και είμαστε και πρώτων πυλών από το καλωσόρισμα του επόμενου μήνα, του Οκτωβρίου, του άκρος έτσι φθινοπορεινού. Γιατί δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα πάντως ο Σεπτέμβρης μου φάνηκε εξαιρετικά μακρύς. Είναι, λέτε, η επιστροφή από τις διακοπές, η προσαρμογή στη νέα κανονικότητα. Δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι κάπως θέλω να αποχωρήσει και αποχωρεί σιγά σιγά για να περάσουμε ουσιαστικά στη νέα επίσημη τροχιά με τον Οκτώβριο. Έχει αλλάξει και το σκηνικό του καιρού. Το είχαμε ανάγκη, το αναμέναμε και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, εμείς θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσει η αναλυτική πρόγνωση καιρού και στο τέλος, το τελευταίο μας τρίλεπτο, θα αλλάξουμε κλίμα και θα περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για να κλείσουμε και το σημερινό μας μαγκαζίνο με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς όπως πάντα και καθιερωμένα ξεκινάμε με τα πολιτικά θέματα, με το πολιτικό σκηνικό, για να δούμε και πώς ξεδιπλώθηκε λοιπόν και θέματα, ρεπορτάζ και τοποθετήσεις που απασχόλησαν. Θέλω οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί σήμερα είναι και προγραμματισμένη η ομιλία του στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για σήμερα, Πέμπτη. Οπότε στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε και όλα τα νεότερα και τις εξελίξεις. Στο μεταξύ, να σας πω ότι στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και το απόγευμα της Τετάρτης στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση της παρακολούθησης των ωκεανών και των θαλασσών με αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών. Κατά την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, να σας μεταφέρω, στη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συνδέοντας την τόσο με την περιβαλλοντική προστασία, όσο και με την στρατηγική σημασία της θάλασσας για την Ελλάδα. Όπως είπε, οι ωκεανοί είναι ζωτική σημασία για τον πλανήτη μας, για την οικονομία μας φυσικά. Ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας την συνέχεια και το ρόλο της Ελλάδας στην διεθνή ναυτιλία. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι η χώρα μας διαθέτει και μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε πως η προστασία των θαλασσών αποτελεί, όπως είπε, τόσο μία ευθύνη όσο και μία στρατηγική προτεραιότητα. Ακολούθως, η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται και στην συνολικότερη έτσι πολιτική, να σας μεταφέρω, που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση για την προστασία των θαλάσσιων περιοχών με τη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων, κατά κύριο λόγο στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ήδη από το 2024, να θυμίσω, την δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων εθνικών πάρκων με στόχο την επέκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Αυτά λοιπόν, μεταξύ άλλων, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Λοιπόν, στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και τις εξελίξεις, θα έχουμε και τις τοποθετήσεις του. Επαναλαμβάνω ξανά, από την ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα να συνεχίσουμε με τον κύριο Γεραπετρίτη, γιατί την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την πρώτη μέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας και τους κινδύνους για την παγκόσμια και την επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα, εν ώψη και της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, που αναμένεται, θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου.
Να σας σημειώσω κιόλας ότι τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπως είδαμε προηγουμένως, καθώς και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή, συζήτησαν και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την κέρια σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Ανέφερε και την σημασία, αναφέρθηκε μάλλον και στη σημασία του πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Ενώ οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως και την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Κλείνοντας, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε και την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού του δικαίου της θάλασσας. Αυτά μεταξύ άλλων και από την συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στο ΚΚΕ, καθότι έχουμε και μια νέα τροπολογία που φέρνει το κόμμα. Τροπολογία προστίκη με θέμα την λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών, με κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα και στην ενέργεια, κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Το κόμμα σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κατέθεσε αυτή την τροπολογία σε μια περίοδο που τα λαϊκά εισοδήματα σαρώνονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό εξαιτίας των πολιτικών που στηρίζουν την καπιταλιστική κερδοφορία. Προβάλλει και την άμεση και την επίγουσα ανάγκη για την λήψη ουσιαστικών μέτρων ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών. Το ΚΚΕ, ενώ μέσω της τροπολογίας, επαναλαμβάνω, ζητά και την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα υπόλοιπα είδη κατανάλωσης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως επίσης την ίδρυυση και τις τηλεπικοινωνίες. Κατάργηση ζητά του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση, ενώ το ζητά και την επιβολή πλαφών στην τιμή πώλησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, καθώς και πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων. Αυτά λοιπόν και από το ΚΚΕ. Να περάσουμε στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και στον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος σε συνέντευξή του άσκησε κριτική και εξαπέλυσε και τα βέλη του ενάντια στην κυβέρνηση αναφορικά με το ζήτημα των ελέγχων στις ιδιωτικές δομές υγείας με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως είπε, είναι προφανές πως όταν ο ίδιος Υπουργός Υγείας λέει ότι σκέπτεται το ενδεχόμενο επανίδρυσης του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, είναι σαν να ομολογεί ότι το νέο μοντέλο που επελέγει δεν μπόρεσε να λειτουργήσει, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί και σε ξέφραγκο αμπέλι. Το ζήτημα του ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας. Είπε ότι η κριτική του Πασόκ είναι πολιτική, σημειώνοντας ότι εμείς δεν αποδώσαμε ποινικές ευθύνες στην κυβέρνηση επειδή πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες παραϊατρικές υπηρεσίες στις ιδιωτικές δομές υγείας όπου υπήρχε ελλιπής έλεγχος. Επέμεινε και στην ανάγκη να αποσαφινιστούν οι πολιτικές ευθύνες, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα το ΠΑΣΟΚ. Στάθηκε, η αλήθεια είναι, στο ζήτημα των δομών υγείας και στους ελέγχους, αλλά στο τραπέζι έθεσε και άλλα θέματα που έχει να κάνει με το δημοσιονομικό κομμάτι, με την οικονομία και την ακρίβεια σε όλους τους τομείς. Να σας θυμίσω τώρα ότι χθες τέθηκε το ζήτημα των άρσεων ασυλίας στη Βουλή και όσον αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου, με ευρεία πλειοψηφία η Βουλή αποφάσισε να άρει την βουλευτική ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και για τις δύο υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα. Υπέρ μάλιστα της άρσης ασυλίας για την υπόθεση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων τάχθηκαν υπέρ 191 βουλευτές και κατά 76, ενώ παρόν δήλωσαν 8. Για την υπόθεση κοφαντικής δυσφήμισης υπέρ ψήφισαν 190, κατά 46 και παρόν 39. Σας μετέφερα και τα στοιχεία αναλυτικά.
Να περάσουμε στον κύριο Τσίπρα, όπου τα διλήμματα που θα τεθούν πάνω από την κάλπη έθεσε ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Άλεξης Τσίπρα σε μια εφόλησης ύλη συνέντευξης που παραχώρησε, μεγάλο μέρος της οποίας ήταν και αφιερωμένο στην πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία. Ξεκινώντας πάντως από τα αμιγώς πολιτικά, ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε ως πιθανότερο σενάριο να μην κάνει τρίτη θητεία ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αφού αναφέρθηκε μετά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ότι είχε επί τρία χρόνια την ευκαιρία να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος, εν τούτης η βελόνα ήταν κολλημένη, συνέχισε λέγοντας ότι οι δεύτερες εκλογές θα μοιάζουν κατά τη γνώμη του με τις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Και εκείνος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για όλο το ζήτημα της οικονομίας, όπου στάθηκε βεβαίως στις τιμές στα καύσιμα, λέγοντας πως εδώ ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε... λέγοντας πως ξεκίνησε την τοποθέτησή του από ένα πολιτικό σχόλιο, κάνοντας λόγο για διαφωνία θέσεων επί παραδείγματι μεταξύ του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυρανάκη και του Υπουργείου Οικονομικών. Κριτική για τα καύσιμα, για την παρουσία καρτέλ παντού, στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες και στα δηληστήρια. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον Αλέξη Τσίπρα. Σας είχα τώρα άλλα δύο θέματα, αλλά ο χρόνος μας έτρεξε 10:45 πρώτα λεπτά. Θα τα δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα. Μένετε εδώ. Μόλις ξεκινήσαμε το καθημερινό μας μαγαζίνο, είδαμε την πρώτη μας στήλη με κάποια από τα πολιτικά θέματα και συνεχίσουμε σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα εδώ στον Easy 97,2.

Και βεβαίως λοιπόν επανήλθαμε, δεν αργήσαμε καθόλου για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα στην εσωτερική επικαιρότητα. Όπως σας προανέφερα λίγο πριν, να θυμίσω ότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2. Πριν λίγο ολοκληρώσαμε κάποια από τα πολιτικά θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν για σήμερα. Θα συνεχίσουμε μόλις τώρα με αμέσως επόμενα ρεπορτάζ και θέματα ειδησιογραφίας. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με τον κύριο Καραγκούν να δούμε τι ανέφερε για τις αυξήσεις στις συντάξεις που δεν προλάβαμε λίγο πριν. Να σας μεταφέρω τώρα ότι περίπου στις 20 Νοεμβρίου κλειδώνει το πλαίσιο σχετικά με την αύξηση στις συντάξεις, η οποία θα είναι και μεγάλη. Όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος αναφέρθηκε και στο επίδομα των 400 ευρώ ετησίων, διευκρινίζοντας ότι αφορά το σύνολο των 2,2 εκατομμυρίων δικαιούχων, όχι άνω των 65 όπως τόνισε, αλλά των 60 ετών. Λοιπόν, σχετικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεργασίας, γιατί βρέθηκε και αυτό σε πρώτο πλάνο της συζήτησης, σε συνεργασία είπε με τη ΔΥΠΑ, ο Κώστας Καραγκούνης ανέφερε ότι αποτελεί κίνητρο να παραμείνουν ή να πάνε εργαζόμενοι σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και στα νησιά με προσλήψεις από εταιρείες που λαμβάνουν επιδότηση 90% για 12 ολόκληρους μήνες. Χαρακτήρισε παράλληλα ως προσπάθεια να μειωθεί με αυτόν τον τρόπο και άλλο η ανεργία. Το πρόγραμμα, είπε, της ΔΥΠΑ και των επαγγελματικών σχολών μαθητείας είναι κομβικά προγράμματα που προσφέρουν γρήγορη ένταξη στην αγορά εργασίας, φέρνοντας με αυτόν τον τρόπο και το παράδειγμα καινοτομίας τους τεχνίτες ναυπηγικής βιομηχανίας αλλά και την ΕΑΒ. Πάμε να σταθούμε στο ζήτημα όμως των συντάξεων που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η αύξηση, είπε, των 400 ευρώ είναι ετήσιο επίδομα, ενώ οι μηνιαίες αυξήσεις που πέρσι ήταν 2,4% φέτος αναμένονται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, του νέου έτους του 2027. Μιλάμε, ανέφερε, για 270.000 επιπλέον συνταξιούχους άνω των 60 ετών και συνολικά 2,2 εκατομμύρια. Επίσης, περίπου στις 20 Νοέμβρη, το επαναλαμβάνουμε, θα ξέρουμε και πόση θα είναι η αύξηση των συνταξιούχων. Η αύξηση, μάλλον, των συντάξεων, με συγχωρείτε, ενώ συμπεριλαμβάνονται και 260.000 συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά, η οποία δεν θα παρακρατείται, είπε ο κ. Καραγκούνης, δίνοντας και κάποια παραδείγματα. Δηλαδή, με καθαρή σύνταξη στα 823 ευρώ, το όφελος είναι τα 608. Με σύνταξη στα 1086, το όφελος είναι τα 684 ευρώ. Ενώ με σύνταξη στα 1476, το όφελος είναι τα 774 ευρώ. Και κλείνουμε με κάποιες εκκρεμείς συντάξεις. Σχετικά με αυτό το θέμα, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι είναι πλέον κάτω από 13.000 οι κύριες, ενώ ο χρόνος απονομής έχει μειωθεί από τις 500 στις 40 ημέρες. Η ψηφιοποίηση, στο μεταξύ, του ΚΕΑΟ δίνει και εικόνα για κάθε ασφαλισμένο και επιτρέπει και συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, όπως και διαβεβαίωσε. Αυτό, μεταξύ άλλων, για το ζήτημα των αυξήσεων στις συντάξεις. Μένουμε συντονισμένοι, το παρακολουθούμε και θα έρθουμε και με επιπλέον ενημέρωση σε επόμενα μαγκαζίνο. Για να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο ζήτημα του Κηφισού, που απασχολεί με την ρύπανση και το θέμα που έχουμε δει και σε προηγούμενες εκπομπές, τώρα τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η σοβαρή αυτή υπόθεση ρύπανσης στον Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Μάλιστα, να θυμίσω ότι είχε επαναλάβει αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο, με τα λίμματα να κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν, όπως καταλαβαίνουμε, στην θάλασσα. Στο στόχαστρο τώρα των αστυνομικών αρχών είχε μπει και το πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, το οποίο είχε τεθεί να προσθέσω από καιρό σε διακριτική παρακολούθηση για παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων. Ενώ σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία έχει καταγραφεί και η στιγμή που το βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας αδειάζει τα απόβλητα σε φρεάτιο στο χώρο του πρατηρίου των καυσίμων. Όπως διαπιστώθηκε και από την έρευνα των αστυνομικών της ασφαλείας, τα βιτιοφόρα γέμιζαν ουσιαστικά τα απόβλητα από γνωστές βιομηχανίες και τα άδειαζαν στο φρεάτιο του βενζινάδικου και από εκεί κατέληξαν στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στην θάλασσα. Για το εν λόγω θέμα μίλησε και εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου. Ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί 3 συλλήψεις για την συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ η προανάκριση, όπως διαβεβαίωσε, συνεχίζεται, με την ΕΛΑΣ να ερευνά εάν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή άλλες εταιρείες
που ακολουθούν αντίστοιχη πρακτική. Ακολούθως, ανέφερε ότι πρέπει να πούμε ότι προσήχθησαν αυτά τα τρία άτομα στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι τρεις, βέβαια. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Κρατούνται και δύο άτομα και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ανέφερε χαρακτηριστικά για να δούμε και ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση. Παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις, θα έχουμε νεότερα, οπότε μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και

Η ίδια είχε καταθέσει και ήδη 2 φορές προανακριτικά στην αστυνομία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ισχυρισμός της γραμματέως σχετικά με την κλήση του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με όσο είχε αναφέρει προανακριτικά στις αρχές, η ίδια ήταν το πρόσωπο που κάλεσε το ΕΚΑΒ τόσο από το κινητό της τηλέφωνο όσο και από το σταθερό του ιατρείου. Την ίδια ώρα, ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει για κατάθεση και άλλους εργαζόμενους του ιατρείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκύψει και κάποιες αντιφάσεις, όπως ξέρουμε, αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και σχετικά με την παρουσία του γιατρού στον χώρο. Έχουμε και μία τελευταία ενημέρωση, πάρα πολύ σύντομη, ότι μέχρι στιγμής, σε ό,τι αφορά μάλλον τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, έτσι η υπεράσπισή τους έχει τη δυνατότητα έως και την Παρασκευή αυτή να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μόνο 58χρονος γιατρός φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την αποφυλάκησή του και την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή Βραχιολάκη. Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, στο στόχαστρο και στο μικροσκόπιο έχουν μπει πάρα πολλές εταιρείες και ιατρία ή που προσφέρουν ουσιαστικά αισθητικές υπηρεσίες. Έχουν έρθει και στο φως νέες σοβαρές καταγγελίες και ευρήματα από ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Χαρακτηριστική είναι και μία περίπτωση 30χρονης γυναίκας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, όπως καταγγέλει, πλήρωσε περισσότερο από 2.000 ευρώ για ανέμακτη λιποαναρρόφηση, αφού προηγουμένως είχε δει τη σχετική διαφήμιση στα social media. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό σε μετρητά, ενώ για την ανάληψη των χρημάτων από ATM συνοδεύτηκε και από υπάλληλο του γραφείου. Συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί και μία από τις δεκάδες τώρα περιπτώσεις, έτσι, στις οποίες πολίτες φέρονται να παραπλανήθηκαν μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο μεταξύ, έχει ήδη παραδώσει στον Υπουργό Υγείας τα πρώτα ευρήματα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικά σε κέντρα αισθητικής και ιατρίας. Και ιατρία έπειτα από καταγγελίες, και όπως σας είπα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πολλές περισσότερες καταγγελίες και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Τώρα, να συνεχίσουμε σε ένα περιστατικό που παρακολουθήσαμε και στα δελτία μας μόλις εχθές στην Νίκαια. Ευτυχώς, αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομοιρίας που σημειώθηκε το απόγευμα της χθεσινής μέρας επί της οδού Σοφοκλέου στην Νίκαια, όπου ένας 49χρονος, να σας πω, φερόταν να κρατούσε όμοιρη σε διαμέρισμα της 44χρονης σύζυγό του. Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν και από νωρίς επιχείρηση γύρω από το κτίριο, καθώς υπήρχαν και πληροφορίες ότι ο 49χρονος δεν επέτρεπε στη γυναίκα να αποχωρήσει και είχε δηλώσει ότι ήταν και οπλισμένος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως και έγινε γνωστό, τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρεται να έχουν και ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί και ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς, ενώ είχε κληθεί και ειδικός διαπραγματευτής, καθώς οι αρχές επιχειρούσαν να διαχειριστούν την όλη αυτή κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή και να διασφαλίσουν και την ασφαλή έξοδο της γυναίκας. Να σε ενημερώσω τώρα σχετικά με την δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβας, ότι προσδοκώντας την τελική δικαίωση της 28χρονης, οι γονείς της και οι αδερφοί της βρέθηκαν εχθές στο εφετείο με την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για την δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, έτσι. Η μητέρα της, Δέσποινα Καλέα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως βασικός της στόχος είναι να δικαιώσω το παιδί μου πάνω απ' όλα. Την ίδια ώρα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση διώκεται ο 38χρονος που συνελήφθη για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Καλαμάτας. Σύμφωνα και με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να έχει στήσει και καρτέρι στην 25χρονη πρώην σύντροφό του κοντά στο χώρο όπου εργαζόταν. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Ο 38χρονος, σύμφωνα με τις αρχές, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία ούτε για περιστατικά ενδογενικής βίας ούτε για άλλη υπόθεση. Την προανάκριση διενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Καλαμάτας. Να δούμε και το χρόνο μας, 10:35 πρώτα λεπτά. Την ίδια ώρα να σας πω, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, ότι η ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στην διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Να το γνωρίσετε και θα το υπενθυμίσουμε ξανά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την ενότητα με τα εσωτερικά θέματα. Μένετε εδώ και θα επιστρέψουμε. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στις θέσεις μας, στον Easy φυσικά 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Να πω καλημέρα σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Εδώ στη συχνότητά μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, που μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πήραμε τις ανάσες μας λίγο πριν, κάναμε και το σύντομο διαφημιστικό break. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, βεβαίως, το The Door από Teddy Swims, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και είμαστε πάρα πολύ πανέτοιμοι να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα, σε αμέσως επόμενη στήλη. Έχουμε δει μέχρι ώρας πολιτικά και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και απολύτως δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται καθημερινά, είτε στην Ελλάδα είτε στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όπως λέμε, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε όσο μπορούμε ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, με τα θέματά μας που απασχόλησαν και έτρεξαν στην σημερινή ειδησιογραφία. Ξεκινάμε όπως πάντα όλους αυτούς τους μήνες με το ζήτημα των τιμών των καυσίμων. Να σας μεταφέρω κιόλας ότι συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας από χθες, καθώς καταγράφεται και μια αισθητή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου. Η θετική τώρα αυτή εξέλιξη, όπως σημειώνεται, αποδίδεται στην επαναλειτουργία του σαουδαραβικού αγωγού East West, το οποίο και εξάγει 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, αλλά και στις δηλώσεις του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις παραγωγικές συζητήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους. Όσον αφορά την ελληνική αγορά, πάντως, καυσίμων, να περάσουμε στα δικά μας τα εγχώρια. Το κύμα των μειώσεων αναμένεται να φανεί στα πρατήρια από την Παρασκευή έως και το Σαββατοκύριακο, αν και μέχρι στιγμής η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκεται, θυμίζω, στα 2,20 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,23. Διατηρούνται λοιπόν σε υψηλά επίπεδα, αποτιμώντας στις διεθνείς τιμές των προηγούμενων ημερών. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι από την Πέμπτη, από σήμερα, θα υπάρξουν κάποιες σημαντικές υποχωρήσεις στις τιμές, κυρίως της κονδρικής, και πόσο μάλλον στο ντίζελ, αλλά και στη βενζίνη. Βλέπω και το υγραέριο κίνησης. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, μην την ξεχνάμε και αυτή την παράμετρο για τον μήνα Οκτώβριο, που θα καλωσορίσουμε σιγά-σιγά. Με τη μέση τιμή της χονδρικής να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, μετά τις συντονισμένες προσπάθειες των παρόχων να απορροφήσουν κάποιες από τις πιέσεις κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τώρα το γεωπολιτικό πεδίο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, από το βήμα του Atlantic Council στην Νέα Υόρκη, υπογράμμισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, ενώ τόνισε στη συνέχεια ότι η ενέργεια δεν μπορεί να αποτελεί εργαλείο γεωπολιτικών εκβιασμών απευθείας από τη Ρωσία, το Ιράν ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, αναδεικνύοντας και την σημασία των διασυνδέσεων. Τέλος, και κλείνουμε με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, επιβεβαιώθηκε και το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των σεισμικών ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Το βάζουμε αυτό σε μια παρένθεση, και στα νότια της Πελοποννήσου, πριν από το τέλος του έτους, δηλαδή του 2026, σε συνάντηση που είχε και ο Έλληνας Υπουργός με την ηγεσία της πετρελαϊκής εταιρείας Σεύρων. Πιθανόν σε αυτό το θέμα θα έχουμε και περισσότερα νεότερα το επόμενο διάστημα. Να περάσουμε στον Κυριάκο Πιερεκάκη στο σημείο αυτό. Μία νέα πρόταση με ελληνική πρωτοβουλία έρχεται να ανοίξει την συζήτηση για έναν διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην τεχνολογία. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο που παρουσιάστηκε στους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις την Τρίτη, τα κράτη-μέλη, να θυμίσω, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος, όπως λέγεται, αξιοποιώντας και ένα μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές, θα λέγαμε, εθνικές δημοπρασίες φάσματος για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Την πρόταση επεξεργάστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερεκάκης, με στόχο και την δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού, ενώ σύμφωνα με το Reuters, το δυνητικό αρχικό οικονομικό μέγεθος του μηχανισμού αυτού υπολογίζεται σε περίπου από 12 έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Εφόσον τώρα η πρόταση υιοθετηθεί από τα 27 κράτη-μέλη, τα κεφάλαια θα μπορούσαν να συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων ετών, που είναι η χρηματοδότηση του νέου πολυέτους προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται στο επίκεντρο και στο μικροσκόπιο για την περίοδο 2028-2034, ο οποίος και έχει προταθεί να ανέλθει σε περίπου 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στο θέμα που επίσης απασχολεί αυτό το διάστημα και σχετίζεται με την επιστροφή ενοικίου, καθότι τώρα μεγάλη προσοχή, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του ενοικίου, καθώς οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους. Οι παρεμβάσεις πάντως στο έντυπο Ε1 είναι εξαιρετικά απαραίτητες, έτσι, αυτό το θυμίζουμε ξανά, ώστε οι ενοικιαστές κύριες ή φοιτητικής κατοικίας να λάβουν και χωρίς προβλήματα αυτή την ετήσια οικονομική ενίσχυση, η οποία και αναμένεται να καταβληθεί αυτόματα έως και το τέλος του Νοεμβρίου. Να δούμε λίγο παρέα και τις τρεις κρίσιμες ημερομηνίες που εξετάζονται. Η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται αυτή τη εβδομάδα. Οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν κατά κύριο λόγο στην περιφέρεια. Η συνολική τώρα ετήσια ενίσχυση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 ευρώ. Πάμε στη δεύτερη ημερομηνία και δεύτερη κατηγορία, που είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την οποία οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν και τις τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις τους, εφόσον εντοπίσουν έτσι κάποια τυχόν λάθη ή ελλείψεις. Και η τρίτη ημερομηνία είναι το τέλος του Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αυτόματα, όπως προαναφέραμε και στην έναρξη του ρεπορτάζ, η επιστροφή του ενοικίου στους δικαιούχους, με συγχωρείτε. Τώρα, για το τι πρέπει να ελέγξουν οι ενοικιαστές, πάμε να δούμε και αυτό το σημείο. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, όπου εκεί, θυμίζουμε, δηλώνονται και τα στοιχεία για την καταβολή των ενοικίων. Ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους κωδικούς 811-816 για την κύρια κατοικία και στους κωδικούς 817-822 που είναι για την φοιτητική κατοικία. Στα συγκεκριμένα λοιπόν πεδία πρέπει να αναγράφεται και το συνολικό ποσό των ενοικίων που καταβλήθηκε μέσα στο έτος και όχι το μηνιαίο μίστομα. Άρα λοιπόν συνολικό ποσό ενοικίων για τους 12 μήνες, για τους 8 μήνες, για όσους μήνες νοικιάζεται η κατοικία και όχι λοιπόν το μηνιαίο μίστομα. Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο μίστομα είναι και ανέρχεται στα 600 ευρώ, να δώσουμε και το παράδειγμα, στο Ε1 δεν πρέπει να δηλωθούν τα 607 ευρώ, αλλά να δηλωθούν τα 7.200 ευρώ που αφορούν το σύνολο, το συνολικό ποσό των ενοικίων του έτους. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων για την επιστροφή του ενοικίου που αναμένουμε. Και να περάσουμε σε ένα θέμα τώρα, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Θα περάσουμε στο ζήτημα το εργασιακό και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας συγκεκριμένα, γιατί εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους νέους κλάδους που εντάσσονται στο μέτρο σε δύο φάσεις εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Νίκος Μιλαπίδης. Η πρώτη φάση πάντως της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας τέθηκε και σε πιλωτική εφαρμογή, να θυμίσω, στις 2 Ιουνίου του τρέχοντος έτους και θα διαρκέσει έως και τις 11 Οκτωβρίου, ενώ από τις 12, δηλαδή μία μέρα μετά, 12 Οκτωβρίου, ξεκινάει και πλήρης εφαρμογή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδους υπηρεσιών όπως είναι τα κομμωτήρια, τα κέντρα συντηρητικής και τα καθαριστήρια, όπως επίσης και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους. Η δεύτερη φάση τώρα της επέκτασης ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου και θα εφαρμόζεται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 16, την αμέσως επόμενη, ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς την μεταφορά δραστηριότητες, δηλαδή τα logistics. Να το πούμε με μία λέξη, διαχείριση νερού και λιμάτων και τέλος τυχερά παίχνια. Το συγκεκριμένο θέμα θα το υπενθυμίσουμε ξανά και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, την ίδια ώρα θέλω να περάσουμε στο ζήτημα των μεταφορών. Γιατί? Μείωση τώρα κατά 13,6% στις χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής καταγράφηκε στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026 και αυτό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους του 2025. Όπως επισημαίνεται λοιπόν, σε σχετική ανακοίνωση που παρακολουθήσαμε του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πρόκειται για μια ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των γραμμών με συχνότερη διέλευση των οχημάτων και περιορισμό του χρόνου αναμονής για το επιβατικό κοινό. Θετική λοιπόν έκβαση μπορούμε να πούμε για το ζήτημα των μεταφορών στην Αθήνα και θα κλείσουμε.
Θα κλείσουμε με καυσόξυλα. Θα επιστρέψουμε στο ζήτημα της θέρμανσης τώρα, γιατί η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έφερε και τις πρώτες παραγγελίες να σας μεταφέρω καυσόξυλων, με αρκετά νοικοκυριά να προετοιμάζονται και ήδη για το χειμώνα και να αναζητούν και τις περισσότερο συμφέρουσες τιμές. Η ζήτηση κατά κύριο λόγο έχει αρχίσει να αυξάνεται τόσο στην Αττική όσο και στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες έθεσαν ήδη σε λειτουργία ξυλόσωπες, τζάκια και λέβητες. Στην Αττική τώρα, να παραμείνουμε σε αυτό το κομμάτι που μας αφορά. Οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η μέση τιμή διαμορφώνεται κοντά στα 150 ευρώ ανά κυβικό. Ωστόσο, υπάρχουν και σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι χαμηλότερες τιμές αρχίζουν περίπου στα 120 και φτάνουν τα 170 ευρώ, βλέπουμε. Και στην Βόρεια Ελλάδα, προς την Βόρεια Ελλάδα, στην Καστοριά, παραδείγματος χάρη, είναι λίγο πιο υψηλά, δηλαδή ξεκινάνε στα 150 και φτάνουν τα 160 ευρώ ο τόνος. Και κλείνουμε λοιπόν τα οικονομικά μας θέματα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Και περνάμε λοιπόν προς ολοταχώς στην διεθνή επικαιρότητα μόλις τώρα, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο, παίρνει την σκυτάλη, για να δούμε αναλυτικά και τα θέματα της ειδησιογραφίας απευθείας από τον κόσμο που απασχόλησαν για σήμερα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε βεβαίως, συνεχίζουμε στο Νίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με διάφορα θέματα και ρεπορτάζ που απασχολούν την διεθνή ειδησιογραφία και ξεκινάμε και με το πρώτο μας θέμα, για να σας μεταφέρω ότι με πρώτο ομιλητή τον Σύρο Πρόεδρο, πέμπτο τον Ιρανό και 17ο τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η δεύτερη ημέρα εχθές της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συνεχίστηκε με πολύ πυκνές διαβουλεύσεις. Να σας μεταφέρω στον απόϊχο της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ. Την απειλή του Αμερικανού Προέδρου για αφανισμό του Ιράν σχολιάζει και ως στρατηγική απελπισία από τη μεριά της η Τεχεράνη. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα καταλήξω σε συμφωνία ή θα αφανίσω το Ιράν. Αυτό ήταν το κεντρικό του μήνυμα. Το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, και οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, επικοινώνησαν μέσω μεσολαβητών στην πρώτη διμερή επαφή από την κατάρρευση της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός τον μήνα Ιούλιο. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι στο μεταξύ δήλωσε ότι οι έμεσες συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μέσω μεσολαβητών από το Κατάρ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και δεν επεφύλασαν κάτι καινούριο, είπε. Δήλωση που σημαίνει ότι οι όροι για αποκατάσταση της ασφάλειας στο στενό του Ορμού παραμένουν και είναι ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Να τα υπενθυμίσουμε, η παύση του οικονομικού πολέμου και τέλος η απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια ώρα, τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου τόνισε χαρακτηριστικά και κατηγορηματικά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Στο μεταξύ, αφήνοντας τη Νέα Υόρκη και τις εμπλεκόμενες πλευρές να αναζητούν μηχανισμό αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, να σας πω, σε μια σπάνια έτσι διπλωματική κίνηση όπως σχολιάζεται από διπλωματικούς συντάκτες διεθνώς, θα αποδεχτεί ο ίδιος τον Κινέζιο ομόλογό του στην αεροπορική βάση Άντριου στην Ουάσιγκτον, τον Xi Jinping. Είναι και το πρώτο ταξίδι του Κινέζου ηγέτη έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά από σχεδόν 3 χρόνια με πολλά ανοιχτά μέτωπα στο μεταξύ στις διμερείς σχέσεις. Επίσης, το Δούνου του προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το χρέος. Συγκεκριμένα, η διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εξέδωσε την δική της προειδοποίηση για τα επίπεδα χρέους προηγούμενων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και των ΗΠΑ. Κάλεσε να μειώσουν τον δανεισμό, προειδοποιώντας ότι τα παγκόσμια οικονομικά σοκ ανεβάζουν τα επίπεδα χρέους σαν σκάλα που δεν οδηγεί στον παράδεισο. Αυτή ήταν έτσι χαρακτηριστικά η τοποθέτησή της. Τώρα στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη αλλάζουμε θέμα. Ως πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, θέλω να σας μεταφέρω, συναισθηματικά. Και αφού κατήγγειλε την ντροπιαστική για όλους όπως την χαρακτήρισε εικόνα στην Γάζα, επικρίνοντας και όσους παρουσίασαν το ειρηνευτικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα ως διπλωματικό ουσιαστικά θρίαμβο, στυλίτευσε την έξαρση βίας από τους επίκους στη Δυτική Όχθη, λέγοντας πως η Χαμάς δεν ήταν ποτέ ενεργή εκεί. Παράλληλα, ο Μακρόν υπερασπίστηκε και τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, ενώ οι δηλώσεις του προκάλεσαν οργή στο Ισραήλ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει λόγο για παραλογισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι συγκλονιστικός. Οι τρομοκράτες της Χαμάς εξαπολύουν επιθέσεις κατά Εβραίων σχεδόν καθημερινά, έχουν δολοφονήσει αναρρύθμιτους Ισραηλινούς πολίτες στην Ιουδαία και την Σαμάρια. Η άγνοια δεν αποτελεί δικαιολογία, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Επίσης, έχει ξεσπάσει και μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος χαρακτήρισε τον Νετανιάχου εγκληματία πολέμου και αρχιτέκτονα γενοκτονίας. Τώρα, από τη μεριά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε πως θα του απαντήσει από το βήμα της Νέας Υόρκης. Ντροπή σας, είπε, ντροπή σας που υποστηρίζετε τα τρομοκρατικά τέρατα της Χαμάς, τα οποία και έσφαξαν τον λαό μας. Ντροπή σας που υποκινείτε ταραχές εναντίον των Εβραίων της Νέας Υόρκης, ανέφερε χαρακτηριστικά σε βίντεο ουσιαστικά που ανέβασε και στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα,
Ένας στρατιωτικός σύμβουλος των Χούθη δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι οι αντάρτες θα επιτεθούν σε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παρεύουν σε σύγκρουση της Ιεμένης υπέρ της Σαουδικής Αραβίας ή προσπαθήσουν να ανοίξουν το στενό Bab al-Mandeb. Οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, θυμίζω, απέκτησαν και τον έλεγχο του στενού που αποτελεί και πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα, δεν το ξεχνάμε αυτό τον μήνα, ενώ η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει και αμερικανική και διεθνή στρατιωτική βοήθεια εναντίον τους. Για να συνεχίσουμε στον Πέζες και αν τώρα, απευθείας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του είναι θύμα τρομοκρατίας αναφερόμενος στην στρατιωτική επίθεση ΙΠΑ Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στην ομιλία του πιο συγκεκριμένα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενέι, ο οποίος και δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και νομικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα τόνισε πως το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η ίδια σύγκρουση, η συγκεκριμένη σύγκρουση. Στο μεταξύ, αναφερόμενος τώρα στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Γενική Συνέλευση βεβαίως των Ηνωμένων Εθνών, ο Ιρανός ηγέτης δήλωσε ότι ο Τραμπ πρέπει να γνωρίζει ότι η αντίσταση του Ιρανικού λαού θα ενταθεί μόνο μπροστά στις κυρώσεις, την αυξημένη πίεση και την αυξανόμενη εκφοβιστική τακτική. Ενώ ακολούθως δήλωσε ότι ένας κόσμος χωρίς δύναμη είναι επικίνδυνος, αλλά ένας κόσμος που κατανοεί μόνο τη γλώσσα του πολέμου και της εκφοβιστικής τακτικής δεν θα είναι ασφαλής. Αυτό μεταξύ άλλων από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν απευθείας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θέλω να δούμε τώρα ένα δημοσίευμα του Αξιός που έχει να κάνει με την Γάζα και το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, γιατί το Συμβούλιο αυτό του Αμερικανού Προέδρου θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης 6 μηνών και ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Γάζα, σύμφωνα με το Αξιός. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το σχέδιο περιλαμβάνει 66 έργα, ενώ αποτελεί και ένα αποτέλεσμα ενός έτους εργασίας από δεκάδες άτομα τόσο στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο και περιλαμβάνει 28 χώρες μέλη, όσο και στην Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Κυβέρνηση. Στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα είμαστε συντονισμένοι για να δούμε ίσως μήπως έχουμε και νεότερα αναφορικά με το εν λόγω δημοσίευμα. Να προχωρήσουμε στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι τώρα, γιατί η συνάντηση και με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι πραγματοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που συνεχίζονται και με αμύωτη ένταση οι επιθέσεις σε Ρωσία και Ουκρανία. Ο Ζελένσκι από τη μεριά του δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, εάν όμως η Ρωσία συμφωνήσει με τους ίδιους όρους. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης και την χειμερινή υποστήριξη, την αεράμινα με αγκάθετους πυράβλους Patriot και πιθανές μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται πρόθυμος να λάβει μέρος σε μια συνάντηση που θα στοχεύει στην παύση των εχθροπραξιών, ενώ φέρεται να πίεσε και τον Ζελένσκι να μην πλήττονται ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, γιατί όπως είπε είναι σοβαρό πλήγμα για το ντίζελ. Αυτά ως ένα βαθμό από την συνάντηση των δύο ισχυρών άνδρων Αμερικής και Ουκρανίας. Θέλω να αλλάξουμε τώρα κλίμα και να περάσουμε σε ένα νομικό ζήτημα που αφορά τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί έκτακτη δικαστική ακρόαση έχει οριστεί στην Ουάσιγκτον προκειμένου να εξεταστεί και το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων τριών μεγαλύτερων αμερικανικών δημογραφικών δικτύων κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μετά τον πλήρη αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο, να θυμίσω. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιθανότατα θα επιτρέψει σε δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MC Now και του ενημερωτικού ιστοτόπου Πολίτικο να επιστρέψουν στο Λευκό Οίκο, εφόσον όμως το δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση. Και περνάμε στις εκλογές της Γερμανίας, όπως επίσης και σε ένα άλλο θέμα που αφορά την χώρα τώρα. Πρωτίστως να σας πω ότι την παρέτηση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς ζητά τουλάχιστον ένας στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για την Γερμανία απαγειώνεται πλέον πάνω από 7 μονάδες, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Ενώ
Παραμένουμε στη χώρα της Γερμανίας. Πιθανές διασυνδέσεις της αριστεράς στο Βερολίνο με συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος προκαλούν έντονες αντιδράσεις, να σας μεταφέρω από τα κόμματα, κυρίως από τους πιθανούς μελλοντικούς κυβερνητικούς της εταίρους. Στο πάρτι της αριστεράς για την νίκη της την περασμένη Κυριακή, το παρόν έδωσε και ο Ισαρέμ, επικεφαλής της διαβόητης συμμορίας των Ρέμο, δηλώνοντας μάλιστα ότι για πρώτη φορά αισθάνθηκε ότι υποστηρίζεται από ένα κόμμα του Βερολίνου. Και κλείνουμε λοιπόν τα διεθνή μας θέματα. Αυτό το θέμα θα το δούμε και αύριο, γιατί θα έχουμε εξέλιξη και δεν προλάβαμε τώρα λόγω χρόνου να το ολοκληρώσουμε. Είδαμε κάποια από τα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας που απασχόλησαν στη σημερινή ειδησιογραφία. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να έρθει και η επιτυχία μας, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2, που μέχρι και τις 2 συνεχίζουμε κανονικά.

Και αφού λοιπόν κάναμε ένα σύντομο διαφημιστικό break, δεν μπορείτε να πείτε, είμαστε στην ώρα μας. Επιστρέψαμε στις θέσεις μας, ακούσαμε και λίγο πριν και την επιτυχία μας, το So Easy to Fall in Love από Olivia Dean, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2. Πήραμε τις ανάσες μας και επιστρέψαμε εδώ στις θέσεις μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι μέχρι και τις 2 συνεχίζεται κανονικά και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και όχι μόνο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, αγαπημένη μέρα, προπαρασκευή την λέμε, 24 του Σεπτέμβρη. Είμαστε και πρώτων πυλών πριν καλωσορίσουμε τον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβρη. Το σκηνικό, το φθινοπορεινό έχει έρθει και το χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, γιατί οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες μας κυνηγούσαν. Έχουμε έρθει σε κανονικότητα και έχουμε μπει και σε διαφορετική τροχιά και ελπίζω να διατηρηθεί. Θα τα δούμε όλα και στην αναλυτική πρόγνωση καιρού. Εμείς στο σημείο αυτό περνάμε στην πρώτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα δούμε και την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Πέμπτη. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με τα αθλητικά μας, με τα αθλητικά νέα και τα αθλητικά μας θέματα. Και περνάμε και στο πρώτο ρεπορτάζ, γιατί ο Ολυμπιακός, να θυμίσω, σήμερα κάνει πρεμιέρα στην EuroLeague, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπασκόνια. Και μάθαμε ότι ο Νίκολα, με συγχωρείτε, Μιλουτίνοφ, βρίσκεται κανονικότατα στην αποστολή των Πειραιωτών. Το μάτς λοιπόν θα κάνει τζάμπολ στις 9.30 το βράδυ, έχοντας τώρα ταλαιπωρηθεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ το τελευταίο καιρό από μια τενοντίτιδα. Δεν αγωνίστηκε και όλα στο Super Cup της EuroLeague και παρέμενε και αμφίβολος για το παιχνίδι της Μπασκόνια. Ο Γιώργος ωστόσο Μπαρτζόκας, ο τεχνικός προπονητής, τον πήρε κανονικότατα στην αποστολή για την Ισπανία και φαίνεται ότι θα αποφασίσει και την τελευταία στιγμή για το αν θα τον έχει ουσιαστικά στην δωδεκάδα της αναμέτρησης και αν θα τον χρησιμοποιήσει στο σημερινό μάτς. Μένουμε συντονισμένοι για να τα δούμε και όλα αναλυτικά τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα στον Ραφαέλ Ναδάλ. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα, καθότι η Ραφαέλ Ναδάλ και Άντι Μαρέι θα επιστρέψουν στα κουρτ του τένις για μια θρυλική τώρα μάχη στο πλαίσιο της επετείου των 10 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας του Ισπανού πρώην τενίστα. Η αναμέτρηση των Ναδάλ και Μαρέι θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και το ρεπορτάζ για την δεκαετία αυτή επέτειο της Ακαδημίας Ράφα Ναδάλ Academy, με τον σπουδαίο τώρα Ισπανό να την ανακοινώνει και μέσω των social media. Τα είδαμε από πρώτο χέρι. Στη Μαγιόρκα τώρα θα φιλοξενηθεί το ματς, εκεί δηλαδή που βρίσκεται και η Ακαδημία του Ναδάλ, με τους φίλους του τένις να τρίβουν κάπως τα χέρια τους, θα το πω έτσι, καθώς θα έχουν και την ευκαιρία να τον δουν να επιστρέφει ουσιαστικά έστω και για μία φορά. Πάντως, το παρελθόν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κορυφαίους τενίστες που πραγματικά απολαμβάνουμε να θαυμάζουμε και να τους βλέπουμε να παίζουν σε αγωνιστικό χώρο είναι εξαιρετικά πλούσιο, με τον Ναδάλ να έχει 17 νίκες σε 24 συνολικά μάτς. Και να συνεχίσουμε στον Αχιλέα Μπέο, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με το ματς που έχει πραγματοποιηθεί του Βόλου ΑΕΚ. Ο δήμαρχος του Βόλου κατέθεσε μήνυση κατά των διαιτητών του αγώνα Βόλος ΑΕΚ, κατηγορώντας τους τώρα για παράνομο σχηματισμό στην αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Να θυμίσω ότι ο Βόλος είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ και ο Αχιλλέας Μπέος υποστήριξε ότι ο διαιτητής και το ΒΑΡ έκαναν έγκλημα εντός αγωγικών που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ζήτησε έτσι να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άριο Πάγο και στον εισαγγελέα που ασχολείται με το παράνομο στοιχηματισμό. Βρέθηκε και στα δικαστήρια το πρωί της Τετάρτης της χθεσινής μέρας, να σας μεταφέρω, και υποστήριξε ότι υπέβαλε και την μήνυση εναντίον τους, γιατί πραγματικά, όπως είπε, με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα, με αυτά που είδαμε ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό. Αυτά ανέφερε λοιπόν ο κύριος Μπέος, μεταξύ άλλων, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας μεταφέρουμε και τα νεότερα. Την ίδια ώρα
Για να περάσουμε τώρα στον ΠΑΟΚ, γιατί η διακοπή για τις εθνικές ομάδες δίνει το περιθώριο στις ομάδες να δουλέψουν με τους εναπομείναντες παίκτες στις προπονήσεις τους. Και η μεριά του ΠΑΟΚ τώρα αποφάσισε να προσθέσει και ένα φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Λίγο πριν την επανέναρξη της σεζόν, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό στις αθλητικές εγκαταστάσεις της νέας Μεσημβρίας, με την αναμέτρηση να γίνεται χωρίς οπαδούς στο προπονητικό κέντρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για την επόμενη τώρα Παρασκευή 2 του μήνα, 2 του Οκτώβρη, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάντως το πρώτο του επίσημο μάτς μετά την διακοπή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 του τρέχοντος έτους, υποδεχόμενος και την Καλαμάτα στην Τούμπα. Για την έκτη αγωνιστική της Super League θα είμαστε στις οθόνες για να δούμε και τι μέλη γενέστε. Για να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέλω να προχωρήσουμε στον Ίζακ Μπόγκα, γιατί αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε δει και σχετικό θέμα στο προηγούμενο μας μαγκαζίνο. Αναμένεται λοιπόν να κάνει αυτό το επίσημο ντεμπούτο με το τριφύλι στο παιχνίδι με την Πάρη σήμερα στη Euroleague και μίλησε και για την προσαρμογή του στην ομάδα αλλά και την πρεμιέρα της ομάδας του στην Ευρώπη. Στην τελευταία τώρα προπόνηση πριν το Παναθηναϊκός Πάρη, ο Ίζακ Μπόγκα ξεκαθάρισε και τους στόχους της ομάδας του, αλλά αναφέρθηκε και στους οπαδούς του και στον τρόπο ουσιαστικά που προσπαθεί να εγκλιματιστεί στους πράσινους. Για την Πάρη είπε ότι θα είναι καλό τεστ, καλό πρώτο μάτς, παίζει γρήγορα, παίρνει πολλά σουτ, πρέπει να ματσάρουμε την ενέργειά της αλλά ταυτόχρονα να παίξουμε και το παιχνίδι μας. Ενώ για το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει το 7-7 στην έδρα του, τόνισε πως δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, είναι καλό ότι έχουμε 7 μάτς στην έδρα μας, ότι έχουμε αυτούς τους οπαδούς και την ενέργεια. Εμένα πάντα μου δίνει έξτρα ενέργεια και boost ουσιαστικά το να παίζω σε ένα τέτοιο γήπεδο με τόσο παθιασμένους οπαδούς. Για τους Γάλλους τα αποδυτήρια είπε, δουλεύω τα γαλλικά μου, είναι ωραίο που έχουμε παίκτες από διαφορετικές εθνικότητες. Ένα τέλος για το τι τον έχει δυσκολέψει μέχρι τώρα, είπε, η προσαρμογή. Είναι καλό ότι ξέρω τον προπονητή και τον βοηθώ, αλλά πρέπει να προσαρμοστώ στους συμπαίκτες μου. Όλοι είμαστε επαγγελματίες και με κάθε προπόνηση και μάτς μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον, αλλά παίρνει χρόνο, είπε μεταξύ άλλων. Λοιπόν, ο Ίζακ Μπόγκα, ο οποίος αναμένεται να κάνει και το επίσημο ντεμπούτο του με το τριφύλι στο παιχνίδι με την Παρί στην Euroleague. Θα παραμείνουμε στο τριφύλι και θέλω να περάσουμε στον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί και ο Ζέλκο Μπράντοβιτς τόνισε από τη δική του μεριά ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι κανονικά σε θέση να αγωνιστεί με τους πράσινους, έχοντας μείνει και λίγο εκτός λόγω του τραυματισμού του από τα τελευταία φιλικά παιχνίδια του τριφυλιού. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν αμφίβολος για τον αγώνα με την Παρί, αλλά ο Ζέλκο Μπράντοβιτς αποκάλυψε ότι τόσο αυτός όσο και ο Δημήτρης Μωραΐτης θα είναι διαθέσιμος για το μάτς. Οπότε πάρα πολύ ωραία ουσιαστικά νέα έχουμε για τον Παναθηναϊκό. Παραμένουμε στο μπασκετικό σκηνικό, καθότι τώρα η ώρα για τη νέα σεζόν στο NBA πλησιάζει και το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου προανήγγειλε και την επιστροφή στους αγώνες με ένα βίντεο του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος θα αγωνίζεται από φέτος με τους Miami Heat. Την επόμενη τώρα εβδομάδα, στις 4 του Οκτώβρη, θα ξεκινήσει και το pre-season του NBA με τους Miami Heat να αντιμετωπίζουν τους Toronto Raptors. Και αυτό αποτέλεσε και μια πολύ καλή αφορμή για αυτό το βίντεο γεμάτο με highlights, θα πω, του Γιάννη Αντετοκούμπο. Το NBA λοιπόν δημοσίευσε αυτό το σχετικό βίντεο με τίτλο «Οι πιο εμβληματικές στιγμές του Γιάννη που θα σας εξιτάρουν για αυτή τη σεζόν». Πρόσθεσε δε στην λεζάντα τα εξής, ότι ξαναζήστε τις πιο εμβληματικές στιγμές του Γιάννη Αντετοκούμπο με τους Bucks, προτού ο Greek Free φέρει την ασταμάτητη αυτή η ενέργειά του στο Miami αυτή τη σεζόν. Εμείς ευχόμαστε στο Γιάννη όλα τα καλά, πολύ καλή επιτυχία, την έχει στο τσεπάκι του όπως πάντα άλλωστε. Για να δούμε λοιπόν τώρα και τον χρόνο μας, 9 και 11 πρώτα λεπτά. Με αυτό το θέμα από το NBA ολοκληρώσαμε και την αθλητική θεματολογία μας για σήμερα. Για να περάσουμε τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Πέμπτη, παρακαλώ, 24 του μήνα, όπου η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από μεταβλητές τώρα διευθύνσεις, με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 και τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, αναφορικά με τη θερμοκρασία, η ελάχιστη θα κυμανθεί γύρω στους 14 με 15 τις πρωινές ώρες,
ενώ η μέγιστη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Και μόλις ολοκληρώσαμε και αυτή την προτελευταία στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Ωστόσο, εσείς μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε μία ακόμα ενότητα, το τελευταίο μας τρίλεπτο, την τελευταία μας στήλη, για να δούμε και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που τόσο πολύ αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα, για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή.

Να περάσουμε στην τελική ευθεία και στην τελευταία μας ενότητα εδώ στον Easy 97,2 μέσα από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που τόσο αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με Calvin Harris, γιατί σας έχω νέα, δεν ξέρω αν τα είδατε, αν τα διαβάσατε, αν τα ακούσατε, αλλά αυτός ο τύπος έγραψε ιστορία στη Βραζιλία και δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο, κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού σε solo DJ set. Η εμφάνισή του μάλιστα στο Σάο Πάολο, σας πάω λίγο πίσω, στις 8 Φεβρουαρίου συγκέντρωσε περίπου 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους, χαρίζοντάς του το πολυπόθητο αυτό βραβείο που πραγματικά το άξιζε με το παραπάνω. Ο Σκοτσέζος DJ και παραγωγός έπαιξε πάνω και σε ένα άρμα του καρναβαλιού, να σας θυμίσω, το οποίο διέσχισε τη λεωφόρο Ρούαντα Κονσολακάο, μετατρέποντας και το κέντρο της πόλης πραγματικά, παιδιά, σε μια τεράστια υπαίθρια πίστα χορού. Στο πρόγραμμά του, να σας πω ότι περιλαμβάνονταν και μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως είναι το One Kiss, όπως είναι το I Need Your Love, όπως είναι το We Found Love και πολλά ακόμα. Εντάξει, πολλά συγχαρητήρια, Calvin Harris, τίποτα λιγότερο δεν περιμέναμε από

στη συλλογή βραβείων της Taylor Swift. Αυτό το νέο βραβείο δημιουργήθηκε για να αναγνωρίζει ουσιαστικά καλλιτέχνες που συμμετέχουν ενεργά στη σκηνοθεσία των μουσικών τους βίντεο, διευρύνοντας τα όρια της οπτικής αφήγησης και διαμορφώνοντας αυτό που λέμε μια ξεχωριστή σκηνοθετική ταυτότητα. Εσείς τώρα κάντε ένα κλικ στο δικό μας soundist.gr για να δείτε αναλυτικά το θέμα έτσι από πρώτο χέρι και μένουμε συντονισμένοι γιατί θα έχουμε να σας μεταφέρουμε πολλά περισσότερα νέα επ' αυτού. Στο μεταξύ, επειδή είμαστε πρώτων πυλών να καλωσορίσουμε το νέο και άκρος φθινοπορεινό μήνα τον Οκτώβριο, θέλω να σας ενημερώσω από τώρα, αν και θα επιστρέψω με reminder και τις επόμενες μέρες, ότι έρχεται το Printed Athens Art Weekend, κάνει απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μετράει μάλιστα και την τέταρτη του φορά, τέταρτη του έκδοση, έχοντας ήδη κιόλας καθιερωθεί και αγαπηθεί ως ένα από τα πιο ζωντανά, θα πω, σημεία συνάντησης σε χώρες καστικής τέχνης. Για το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 του Οκτώβρη, περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες και δημιουργοί παρουσιάζουν έργα που κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, τη μεταξωτυπία, την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή, το street work και πολλά ακόμα. Οπότε να είστε εκεί, δεν το χάνει κανείς, είναι φαντασμαγορικό και πραγματικά θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Η είσοδος επίσης είναι ελεύθερη. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που είδαμε μόλις τώρα στην τελευταία μας ενότητα. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
2: εξημερώνει.
1: Όχι, όχι.
2: Εξινταβελώνει.
1: Στη μάνα του, μωρέ.
2: Εξιστορή. Εξιστορή.
1: Όχι, εξιστορή.
2: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλα. Εσύ δεν το βρίσκει. Εγώ τα ακούω.
1: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
2: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εκ. Το είχα βρει.
1: Γι' αυτό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.